Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεννάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special τιμή $482 το άτομο για 8 μέρες κουβεντιέρα με τον Άγγελο Γεννάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μη χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή την τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossom Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
3: Τα μνημόνια, τα περίφημα που τόσο αγαπήσαμε όλοι σε πολλά εισαγωγικά.

0: ιατρικές βραδιές κτλ. Είναι ένα πεδίο που μπορώ να δράσω. Μπορώ να μπω μέσα σε αυτό με τα.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Newport Ritchie, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Dutch by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evers Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ritchie. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεράτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special TV, $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Γεράτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμίνα σας. 727-481-0812. Μη χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάδο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή τη τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-08.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is London. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

παπούτσια μου πατούν άσφαλτο. Ψηλά, στην οδοδυτική πλευρά, αρχίζουν σκαλοπάτια. Το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων μοιάζει να το έχει καταπιεί ο βράχος και το φυσικό σκηνικό θυμίζει εξοχές, αν και βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας. Χτίστηκε τον 15ο με 16ο αιώνα μετά Χριστόν. Άγνωστο από ποιον ή από ποιους, σε μια σπηλιά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: καρδιάς.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road.

στέι της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεννάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special τιμή $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Γεννάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μην χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή την τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and deliver.

κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούνα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Prosumer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

στρατιών ασφαλείς βάλαμε πόρτες ασφαλείς και κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμή. Χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special TV, $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μην χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή τη τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727 481

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockwich.
3: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ρομάτζο από τη Χάρης Αλεξίου.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεράτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special τιμή $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Γεράτο, μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μην χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή τη τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαρδίκας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ. Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Μάκης Χριστόδουλος. Το προσκλητήριο.

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε και στα όνειρά μου. Πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεννάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special τιμή $482 το άτομο για 8 μέρες κουβεζιέρα με τον Άγγελο Γεννάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μην χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάδο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή τη τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-08.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossomer Road, στο Tabo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
3: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές, φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Κρέη. Γρηγόρης Μπηδικόψης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίκο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Themes. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kontos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Στα μάτια σκόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων. Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

0: Η φωνή του Έλληνα, η δική σας φωνή.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

Για εσάς που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

0: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στη βροχή.

Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μεσαία, στα FM, στο Digital. This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Ropes. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

μυαλού το χάρτη. Σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω.

Στα μάτια της κόμματας βρέχει ο Θεός. Από την ημιόλουση και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των γίνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των γίνων.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
1: Ανήκει
0: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε. Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίκο Τρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσει την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Hondos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 βρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Ιωνυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελήκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η φωνή των Ελληνών πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

Χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

να ξυπνήσει τα όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος.

απόψε απ' τα παλιά. Φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις, είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.

0: σε θα γυρίσει.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Anna Visi, Ravna.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ονειρών. Ρωτώ Σταμό.
2: Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα κοίτα μη γίνεις σύννεφος κι άστρο λαμπρό

Πάρε μια βέργα λιγαριά. Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο. Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο. Και

0: παγωνιά Σαϊτόπουλος.
1: Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Η φωνή των Ελλήνων, πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνο της στροφής. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε, να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special TV, $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 77-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μη χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή τη τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-08.

Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεράτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special τιμή $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Γεράτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μη χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάδη. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή τη τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Διονυσία και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επινελίκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ηνωμένων.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες στο 24 ώρες.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεννάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special TV, $482 το άτομο για 8 μέρες κουβασιέρα με τον Άγγελο Γεννάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μη χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάδο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή την τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812.

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Βίκυ Παπά, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

ήταν η Βίκη Παπά. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Κάθε λιμάνι και καημό.

ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μυρών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο μαύρος ήλιος. Δημητράτος.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεννάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special τιμή $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Γεννάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μη χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάδο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή τη τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-08.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφτια. Τα Κέφτια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος, είναι που φεύγεις.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Μπιτικότσι. Ένα μάξι με δυο άλογα.

δικό της. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόντι Βουσκόπουλο.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 7-9426-Λιλουρόουτ στο Νιου Ποτρίτς. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911.

0: την φωνή των
1: Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασχάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ομνήνων. Πολύ κρεμαλίδι, είσαι το είναι μου.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής του Λόγου, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτου.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Ακούτε την εκπομπή μας «Ελαφρολαϊκά τραγούδια» από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίμων, που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Η εκπομπή, η οποία ακούτε, μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρέτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Γιάννης Πάρος, έρχονται στιγμές.

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά του ηλικία. Αδέρφια μου, αλήθεια σπουδιά. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Κάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λαών, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτου.

Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

αυτή ήταν η Ρίτα Σακελάριου, ένα τραγούδι. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Όλοι κρεμανίδι, είσαι το είναι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπυριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μη χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
2: Άσε με να φύγω

0: Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω και δεν μπορώ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Στην εκπομπή λαϊκά τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Μπιτικότσι. Ένα μάξι με δυο άλογα.

0: Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής Ορεινίνου που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρέτσο. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
2: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossomer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
2: Τηλεφώνησε στο Γεύση
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Ο σκοπός είναι αργά. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Αντώνης Ρπάνης, ειδή πρόσωπο.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια. Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Μπιτικότσι. Ένα μάξι με δυο άλογα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγενάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special TV, $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγενάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μην χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγελάδο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή τη τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Έλενα Σόφη Κωνσταντάκη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

Ακούστε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Place. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossom Road, στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach.
3: Υπνοδωματίων στους ορόφους, που στην ουσία είναι είτε εξώστες είτε δώματα.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσα Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλης. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεράτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special TV, $482 το άτομο για 8 μέρες κουρασιέρα με τον Άγγελο Γεράτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 77-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μη χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή την τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812.

0: ραδιοφωνού της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφωνού.
1: This is WPSO 1500 in Podgorica and WXYB 1520 in India Rupees.
0: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Pert News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Στο επίκεντρο η έλεγχη. Τι είπε στην κάμερα του ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας. Νευρικότητα και σήμερα στην αγορά ενέργειας, στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο που κινούνται οι τιμές στην Αγγλία στη χώρα μας. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη για Τριαντόπουλο Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και για δύο πρώην διοικητές της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Πολιτικές αντιδράσεις. Απορρίφθηκε το ελαφρυντικό στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Υιοθετήθηκε η εισαγγελική πρόταση. Πάρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνει ο εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Ποια πρόσωπα αφορά. Στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου, ο Πρωθυπουργός, μετά από 27 χρόνια στα κοντέινερ, οι μαθητές μπαίνουν σε ολοκένουργιες υπερσύγχρονες αίθουσες. Και στην άλλη όψη του νομίσματος, συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Οριστικό λουκέτο μπαίνει στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου όπως αποκαλύφθηκε λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και γίνονταν χημειοθεραπείες. Οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών σοκάρουν. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνταγογραφήσεις και η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Στη σφράγιση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη προχωρούν οι αρμόδιες αρχές μετά από ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες που έρχονται στο φως. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα ενώ δεν είχε σχετική άδεια. Εξετάζεται η συνταγογράφηση φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε χημειοθεραπείες αλλά και η συνταγογράφησή τους σε ασθενείς για τους οποίους φέρεται να μην υπήρχε διάγνωση κακοήθειας.
2: Σήμερα μας είπε η προσταμένη ότι δεν ξέρει τίποτα, απολύτως τίποτα. Περιμένουν το ότι η μητέρα μας έχει όλες τις κανονικές παροχές που πρέπει να έχει.
1: Συγγενείς ανθρώπων οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν στη συγκεκριμένη κλινική μιλώντας στο RT News καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
3: Στη διάρκεια είδαμε ότι κάτι δεν
4: πάει καλά.
3: Κάτι δεν πάει
4: καλά. Το λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
3: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, λοιπόν τι θέλετε και τα λοιπά. Ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID αυτός λέω, είχε ξεπεράσει. Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
1: Το τμήμα λειτουργούσε με ένα μόνο ιατρό πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμωνα, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του.
5: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
1: Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, δεν διέθεται σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική.
6: Εάν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότηση, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
7: Μέχρι στιγμής πάντως η συγκεκριμένη κλινική λειτουργεί κανονικά, καθώς προβλέπεται και από τον νόμο ένα περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών μέχρι να εγκαινωθεί και στη συνέχεια να σφραγιστεί.
1: Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται επίσης να εξεταστεί εάν η πρόσβαση στα ΑΜΚΑ των ασθενών χρησιμοποιήθηκε για την καταχώρηση ή συνταγογράφηση φαρμάκων χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι ή εάν τα συγκεκριμένα φάρμακα χορηγούνταν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να πάσχουν από κακοήθεια.
0: Η απόφαση σφράγισης της κλινικής επιδόθηκε νωρίτερα, αδιανόητα όσα ακούμε από παραμέληση ασθενών μέχρι η οικονομική εκμετάλλευσή τους και άσχετες διαγνώσεις προκειμένου να δικαιολογούν τη χρήση των ακριβών φαρμάκων, Κατερίνα Νικολάου, και πολλά άλλα. Μιλάει τώρα ο κόσμος.
7: Βρισκόμαστε έξω από την κλινική όπου σήμερα επιδόθηκε το κλείσιμο, το σφράγισμα της κλινικής. Διαβάζω και την απόφαση. Λόγω σοβαρών παραβάσεων που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης νέας βεβαίωσης καλής λειτουργίας, ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση προσωρινής παύσης κλινών. Είναι αποτέλεσμα της απόφασης που σφραγίστηκε, υπογράφει από την περιφέρεια για το κλείσιμο της κλινικής. Έρχονται σήμερα εδώ άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν για τους δικείους τους που φιλοξενούνται στην κλινική αυτή. Πρόκειται ως επιτοπλίστων για ηλικιωμένους ανθρώπους, βαριά ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από τη μία ημέρα στην άλλη, και για το λόγο αυτό έχει δοθεί αυτό το περιθώριο των 15 ημερών. Στο μεταξύ, έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει ανθρώπους, όπως ακούσαμε και τις μαρτυρίες στο βίντεο, και καταγγέλουν πράγματα για την κλινική αυτή, τα οποία πραγματικά θα πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα στην έρευνα που έχει ήδη παραγγείλει ο εισαγγελέας για την κλινική.
0: Ελέγχονται και άλλες κλινικές του ιδιοκτήτη, σωστά Κατερίνα, που έχει και σε άλλες πόλεις της χώρας και στη Θεσσαλονίκη.
7: Ο ιδιοκτήτης έχει ακόμα μία κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίστηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα. Ακόμα δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ένσταση για αυτό, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάποια σχετική ένσταση καταγεγραμμένη στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Σφραγίστηκε επίσης, γιατί, Κατερίνα,
7: αλλά και στην Αθήνα.
0: Είχαν εντοπιστεί και εκεί παρατυπίες.
7: Και εκεί είχαν εντοπιστεί παρατυπίες και εκεί υπήρχαν προβλήματα σχετικά με το προσωπικό, τον αριθμό του προσωπικού και τις κλίνες που είχε. Mm-hmm. Αλλά και εκεί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκεί κλινικής, φερόταν να λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα. Μάλιστα. Άγνωστο με ποιες άδειες, αν υπήρχαν και πώς το λειτουργούσαν εκεί.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Νικολάου. Από τις αρχές του 26 υπήρχε εισήγηση για κλείσιμο της κλινικής. Πάμε και στα δικαστήρια. Ήρθε και η εισαγγελική παρέμβαση, Κώστα Καντούρη. Ζητείται να διερευνηθούν το καταστατικό λειτουργίας και οι έλεγχοι. Πώς έγιναν και γιατί έμειναν στο σιρτάρι οι αποφάσεις.
8: Και γιατί έγιναν, Χρύσα, και συγκεκριμένα αυτό που ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης, με την οποία ζητάει να γίνει εξονυχιστική έρευνα όσον αφορά το καθεστώς των ελέγχων της συγκεκριμένης κλινικής. Πιο συγκεκριμένα, ζητάει να καταθέσουν ανομοτή ως ύποπτη, δηλαδή τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και ειδικά να δώσουν εξηγήσεις για ποιο λόγο στον έκτακτο έλεγχο που έγινε, στον έκτακτο έλεγχο λειτουργίας που έγινε το 2005, δεν έχουν αναφέρει την ύπαρξη του ογκολογικού τμήματος, το οποίο χωρίς να έχει την άδεια και τις απαιτούμενες υποδομές. Ακόμη ζητάει ο εισαγγελέας να δώσουν εξηγήσεις.
9: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash, ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Αλλάζουμε θέμα. Τεράστια είναι η ανησυχία σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση που χτυπά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το άνοιγμα θαλάσσιων οδών στον Περσικό και την Ερυθρά Θάλασσα δεν φαίνεται πως θα γίνει σύντομα. Η τιμή του πετρελαίου παραμένει αρκετά πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων, συμπαρασύροντας όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ελληνική αγορά, βενζίνη και δίζελ παραμένουν στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, με το βλέμμα πλέον να στρέφεται στις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Την τελευταία ώρα, Χρήσα, πρέπει να πούμε ότι έχουμε μία αλλαγή σκηνικού προς το καλύτερο. Ωστόσο, αυτή η μικρή αποσυμπίεση θα πρέπει να παραταθεί για να έχουμε μία πλήρη ανατροπή πλέον του σκηνικού του Σεπτεμβρίου, ο οποίος τίνει να εξελιχθεί ως ένας από τους δυσκολότερους ενεργειακούς μήνες από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent έχει υποχωρήσει στα 104 δολάρια, με τη μηνιαία ωστόσο αύξηση να επιμένει στο 17%. Το βλέμμα και η ελπίδα έχουν στραφεί πλέον στις εντυνόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για την επάνωδο των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα παραμένει, εξακολουθεί να είναι βαριά, Χρήσα, όσο βεβαίως υπάρχουν οι απειλές των Χούθη για νέα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και όσο παραμένει η προοπτική από την πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών να διακόψουν τις εξαγωγές ντίζελ προς την παγκόσμια αγορά. Η αποσυμπίωση των τιμών που έχουμε έχει οδηγήσει και σε πτώσεις στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Το βλέπουμε κάτω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, Χρήσα, μετά για πρώτη φορά μετά από το τέλος Αυγούστου. Μία τιμή που δίνει μία ανάσα, πρέπει να πούμε, διότι είναι το καύσιμο που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την ηλεκτροπαραγωγή, εν ώψη μάλιστα και των ανακοινώσεων για τα ετοιμολόγια ρεύματος του Οκτωβρίου. Στην ελληνική τώρα λιανική αγορά, όπως είπες και εσύ, ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν η μέση τιμή πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, πάνω από το 1 ευρώ το υγραέριο κίνησης. Αισιόδοξο ωστόσο είναι το μήνυμα που στέλνουν οι παράγοντες της αγοράς χοντρικής για σημαντικές μειώσεις αύριο, τόσο στο ντίζελ όσο και στην αμόλυβδη. Mm-hmm. Το βλέμμα όλων σαφώς από εκεί και πέρα στρέφεται αύριο στις ανακοινώσεις, στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Το βασικό σενάριο θα οριστικοποιηθεί την τελευταία στιγμή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάμε σε μια επανάληψη της οριζόντιας επιδότησης και για τα δύο καύσιμα. Πληροφορίες μιλάνε για 10 με 15 λεπτά από πλευράς πολιτείας στο ντίζελ και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Και επιπλέον να επαναληφθεί το σκηνικό του Σεπτεμβρίου από τα δηληστήρια, μια έκπτωση για την αμόλυβδη. Το ύψος της επιδότησης θα πρέπει να πούμε ότι θα επανεξετάζεται ανά 15 ημέρες προκειμένου να επικαιροποιούνται και τα στοιχεία αλλά και η κατάσταση, ενώ ο δεύτερος κύκλος θα ανοίξει στις 14 Οκτωβρίου, λίγο πριν πλέον την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, όπου και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε μία απευθείας επιδότηση στην Αγγλία και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, αύριο θα μάθουμε τι αλλάζει από την Πέμπτη και ας ελπίσουμε το σκηνικό να μην αλλάξει προς το χειρότερο. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνολικά οι χώρες της Ένωσης έχουν πληρώσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ενέργειας από την έναρξη του πολέμου στον κόλπο. Οι αρμόδιοι Υπουργοί Ενέργειας συνεδριάζουν στο Δουβλίνο με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς να κυριαρχεί στη συζήτηση, Έλενα Αποστολίδου, όπως και η ενεργειακή ασφάλεια, αντιλαμβάνομαι, εν ώψη χειμώνα.
10: Ναι, ένα τρίπτυχο. Χρήσα, τιμές, επάρκεια, ασφάλεια. Αυτό είναι που θέτουν επιτάπητος αυτή την ώρα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια διευρυμένη συνεδρίαση, καθώς συμμετέχουν και χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία. Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συμμετοχή και του διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Λοιπόν, η ατζέντα λοιπόν, που συζητούν οι Υπουργοί είναι ουσιαστικά ένα τρίπτυχο μέσα από την απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων. Είναι ένα αίτημα μεταξύ άλλων και της γαλλικής πλευράς, την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος Μακρόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο αφορά τη μείωση του κανόνα για πληρότητα 90% των αποθηκών σε φυσικό αέριο. Θεωρούν ότι υπό την υπάρχουσα συνθήκη θα πρέπει αυτός ο κανόνας να μειωθεί. Και επιτάπητος επίσης θα τεθούν και πολλά εθνικά μέτρα, μεταξύ άλλων δεν αποκλείται να τεθεί και αφορά την ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητά η Ελλάδα για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η πρόταση του Επιτρόπου Ενέργειας. Με επιστολή του τις προηγούμενες ημέρες τα κράτη-μέλη ζήτησε να μειωθεί η ζήτηση στο φυσικό αέριο αλλά και στο πετρέλαιο. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και ποιες θα είναι οι προτάσεις από τα κράτη-μέλη, Χρήσα.
0: Είναι αυτό που τους ανησυχεί, Έλενα. Είχαμε και επίσημες αντιδράσεις για την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τις εξαγωγές ντίζελ.
10: Ναι, είχαμε από τα επίσημα χείλη, από του διευθυντή της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας, του Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος ρωτήθηκε τι σημαίνει για την Ευρώπη εάν αυτή τη στιγμή υλοποιηθεί η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να μειώσει τις εξαγωγές σε ντίζελ προς όλα τα κράτη, ανάμεσά τους και την Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι η Ευρώπη παίρνει το 50% του ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Φατίχ Μπιρόλ λοιπόν, τον αρμόδιο, να μιλάει με δραματικά λόγια, λέγοντας ότι η Ευρώπη είναι, αν όχι η πιο εκτεθειμένη, από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην υλοποίηση αυτής της απόφασης. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο Φατίχ Μπιρόλ ρωτήθηκε επίσης για το αν θα υπάρξει ανάγκη για παρέμβαση, και ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετά καθησυχαστικός, δεν απέκλεισε παρέμβαση το επόμενο διάστημα, ενδεικτικό της κατάστασης, Χρύσα.
0: Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου και να παρακολουθήσουμε τι δηλώσει ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
11: Europe is one of the most exposed regions, if not the most exposed one, when it comes to diesel, because Europe imports a huge amount of diesel, and we are entering the harsh season, the winter season, and the traditional destinations of import, namely Russia and the Middle East, have difficulties.
0: Στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας ότι η χώρα μας έχει διασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό την ενεργειακή της αυτάρκεια, κυρίως μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και γι' αυτό το λόγο έχουμε από τις ευθυνότερες τιμές ενέργειας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης πρόσθεσε ακόμη πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
12: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τις φθηνότερες τιμές ενέργειας που υπάρχουν, ακριβώς διότι έχει διασφαλίσει την ενεργειακή της αυτάρκεια κυρίως μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ρωσία πάντοτε είχε ακριβό πετρέλαιο. Η θέση της Ελλάδας είναι θέση αρχής. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε με τον επιτιθέμενο υπό οποιαδήποτε εκδοχή. Δεν έχουμε υπερεξάρτηση από καμία χώρα. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Εμείς κάνουμε ένα ενεργειακό πλάνο το οποίο στηρίζεται στην ενεργειακή διαφοροποίηση της χώρας. Θα γίνει η πόντιση, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου.
0: Αύριο ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νέες παρεμβάσεις στα καύσιμα, και όπως τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα δοθούν όσα παραπάνω γίνεται και όσα αντέχει η οικονομία για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Η αντιπολίτευση πάντως επιμένει στη μείωση του φόρου στα καύσιμα.
1: Αύριο αναμένονται οι νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
13: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
1: Βόλια στην κυβέρνηση για λανθασμένη πολιτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επισημαίνει τις προτάσεις του Πασόκ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ελέγχους και επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο.
14: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση, και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση και για το κράτος, αλλά το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
1: Για την εκρηκτική άνοδο του ενεργειακού κόστους, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ υπέβαλε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
15: Μείωση κατανάλωσης και απογειωμένη ακρίβεια σε ενέργεια και καύσιμα για το λαό. Αμύθιτα κέρδη και επιδοτήσεις για τους ενεργειακούς ομίλους.
16: από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, άλλο οι κοινωνικές φοροαπαλλαγές και άλλο οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
17: Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι σε κόντρα με την κοινωνική συνοχή και την επιβίωση των πολιτών. Αυτό να θυμάται ο κ. Μητσοτάκης πριν το επικείμενο διάγγελμά του.
18: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί.
19: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
20: Είναι όμως και προκλητικά μέτρα. Είναι μέτρα ενός Πρωθυπουργού ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα.
21: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ που έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
22: Η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με φόντο την εξειδίκευση των μέτρων.
0: Το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της πολιτείας να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες υποδομές στα σχολεία και εξήρε τη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς, συναντήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ ο Μίλτος Σακελάρη συνομίλησε και με τους πολίτες στο κέντρο της πόλης.
23: Πρόκειται για ένα νέο γυμνάσιο που δημιουργήθηκε, που κατασκευάστηκε από την αρχή στον Ασπρόπυργο. Ένα γυμνάσιο το οποίο επί της ουσίας δεν υπήρχε, γιατί οι μαθητές αναγκαζόντουσαν για 27 ολόκληρα χρόνια να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Αυτό πλέον αλλάζει, καθώς με συγχωρείτε. Κατασκευάστηκε το νέο τέταρτο γυμνάσιο του Ασπροπύργου με πόρους από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πως στόχος της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αναφέρθηκε παράλληλα και στην ανακαίνιση σχολείων σε όλη τη χώρα μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τον στόχο που έθεσε να είναι τα 1000 σχολεία, παρεμβάσει δηλαδή σε 1000 σχολεία σε όλη τη χώρα. Μετά από την επίσκεψή του στο τέταρτο γυμνάσιο, βρέθηκε και στο Δημαρχείο, ενώ συνομίλησε και με πολίτες.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός.
24: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο, για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών, και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
0: Νέα κρίσιμη κατάθεση σήμερα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου στο Κολωνάκι, ενώ οι ανακριτικές αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τις αντικρούμενες μαρτυρίες για όσα συνέβησαν. Έχει ρεπορτάζ η Άννα Νικολάου. Δόθηκε και το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Άννα, 6 κινητά τηλέφωνα θα ελεγχθούν.
25: Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών έτσι ώστε να ανοίξουν τα ψηφιακά αρχεία από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μετά από αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή. Στο μικροσκόπιο λοιπόν θα μπουν 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB. Πρόκειται για όλα αυτά που είχαν κατασχεθεί κατά την έρευνα των αρχών στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Θα ερευνηθούν λοιπόν τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων ιατρών, του Γιώργου Μαζονάκη, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτρια του ιατρείου. Το χρονικό εύρος της ετούμενης άρσης είναι από τις 11 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν αλλά και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, τότε το σχετικό πόρισμα θα αποσταλεί στο. λοιπόν εξέλιξε η ανακριτική έρευνα. Σήμερα καταθέτει ενώπιον του ανακριτή μία νοσηλεύτρια του ιατρείου η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά στις αρχές.
0: Παραιτήθηκαν και οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον 58χρονο γιατρό από την υπεράσπιση της συζύγου του.
25: Ναι, το έκαναν γνωστό μέσα από μία ανακοίνωση και όπως είπαν για λόγους αμιγώς νομικούς και από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί και πλέον την υπεράσπιση της κατηγορούμενης ανέλαβε ο ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών και την αλλίωσή του μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Η παραπομπή Άννα Βλαχοπαναγιώτη γίνεται μετά από βούλευμα του Αρείου Πάγου.
2: Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών, με το οποίο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος στο Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με τις καταγγελίες για αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία τον Φεβρουάριο του 2023. Μαζί του, στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, θα καθίσουν ακόμη τέσσερα πρόσωπα από εκείνο το διάστημα. Με είχαν θέσεις ευθύνης, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισας. Επί της ουσίας οι αεροπαγίτες με το βούλευμά τους υιοθετούν πλήρως την εισαγγελική πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Δημήτρη Μητρούλη, ο οποίος επίσης είχε ζητήσει την παραπομπή πέντε προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για αυτή την πτυχή της υπόθεσης. Των Τεμπών. Επόμενα βήματα, η δικογραφία από τον Άριο Πάγο θα πρέπει να σταλεί στην Βουλή μαζί με το κατάλογο των αεροπαγητών. Η Βουλή θα κάνει την κλήρωση των ανωτάτων δικαστών και ο αρχαιότερος θα είναι και ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου.
0: Αν ευχαριστούμε, τη διαφωνία του με το βούλευμα του Άριου Πάγου εξέφρασε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ωστόσο επισήμανε ότι θα το αντικρούσει στη δικαστική διαδικασία και θα αποδειχθεί, όπως τονίζει, η αθωότητά του. Προτεραιότητά του, όπως επισημαίνει Μίλτος Σακελάρη, είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση και να έρθει στο φως η αλήθεια.
23: Ο κ. Τριαντόπουλος με μια δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων πως όλο αυτό το διάστημα έχει αποφύγει να λάβει μέρος στην τοξική, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, αντιπαράθεση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που όπως είπε, ο μόνος στόχος που υπάρχει είναι να πλήξουν τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, όπως θα δούμε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, αναφέρει ότι σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους που θα αντικρούσουν στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο που θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα. Περιέγραψε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του πως είναι προτεραιότητά του να πάει στο ειδικό δικαστήριο και να επιβεβαιωθεί η αθωότητά του ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε στην δήλωσή του πως δεν θα είναι υποψήφιος εκ νέου στις εκλογές.
0: Ευχαριστούμε. Στις πρώτες αντιδράσεις μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η δικαστική αυτή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Λίνα Μπεθάνη για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
3: Και επικρίνει τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρηματολογούσε πως δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και θέτει το ερώτημα αν εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στην δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή. Η θέση μας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση. Επίσης, η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι για μία ακόμη φορά εξαπάτησε τους πολίτες, ενώ δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Τελικά, όπως αναφέρει, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Στην Βουλή, την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο σχολίασε πριν από λίγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, τι είπε σχετικά.
4: Παραπέμπεται λοιπόν ο Τριαντόπουλος για πλημέλημα, για πλημέλημα. Δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Ό,τι και να κάνετε. Η δικαιοσύνη, όσους επιόρκους και αν επιστρατεύσουν, έχει και ευσυνείδητους μέσα.
0: Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Νωρίτερα στο Δρυμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έγινε δεκτό το αίτημα συνηγόρων των συγγενών να ανοίξει και να εξεταστεί το τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη της Νυχτερινής Βάρδιας. Θα μας ενημερώσει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, θα ανοίξει λοιπόν το κινητό του σταθμάρχη όπως ζητούσαν οι συγγενείς των θυμάτων.
5: Και μάλιστα γρήγορα, όπως είπε η έδρα, χωρίς βέβαια να προσδιορίσει χρονικά την διαδικασία, θα διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη και θα ελεγχθεί το κινητό του μοιραίου σταθμάρχη και ως προς τις κλήσεις, αυτές που απαντήθηκαν και τις αναπάντητες, αλλά και ως προς τις διαδικτυακές εφαρμογές μηνυμάτων. Τώρα κατατέθηκε άλλα δύο αιτήματα για την ακρίβεια. Το ένα από τον δικηγόρο, τον κύριο Ματζουράν, είναι ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη. Το αίτημα αφορά στην καταμέτρηση, την ταυτοποίηση και την εξέταση των οστών που αρχικώς φυλάσσονταν στο γραφείο του εφέτη ανακριτή και βρίσκονται μέχρι και σήμερα στο εφετείο της Λάρισας. Είναι οστά που συνελέγχθησαν από διαφορετικά σημεία, διαφορετικές χρονικές στιγμές και από διαφορετικούς φορείς, οστά και βιολογικό υλικό θυμάτων. Το αίτημα που κατατέθηκε από τον κύριο Λουκά Αποστολίδη και αφορά στην κλήση ως μάρτυρες των 7 γενικών γραμματέων που υπηρέτησαν στο Υπουργείο Μεταφορών από το 2016 ως το 2023, οπότε και έγινε το δυστύχημα. Τέλος να πω ότι αντέδρασαν με ικανοποίηση στην είδηση για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπολείπους 4 γονείς και συγγενείς θυμάτων, μίλησαν για μια πρώτη δικαίωση.
0: Ήταν η Ελπίδα Κουτσογιάννη από τη Λάρισα. Σε ευχαριστούμε. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την παραπομπή Τριαντόπουλου, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαστήριο είναι αυτό που θα δώσει τις τελικές απαντήσεις. Μίλτο.
23: Η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τη δικαιοσύνη, σχολίασαν πριν από λίγο κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Μεταξύ άλλων, τόνισαν πως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν έχουμε τελική απόφαση, αλλά βρισκόμαστε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο και ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος έχει ζητήσει να κριθεί από την δικαιοσύνη, καθώς μόνο έτσι πιστεύει ότι θα δικαιωθεί τελικά. Παράλληλα, σχολιάζουν πως τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβει η δικαιοσύνη, ενώ επισημαίνεται ακόμη πως επί της ουσίας για το βούλευμα αποδίδει στον Χρήστο Τριαντόπουλο παράληψη αποτροπής ενεργειών άλλων και όχι κάποια θετική ενέργεια.
0: Μίλτος Αγγελάρη, ευχαριστούμε. Απορρίφθηκαν τα ελαφρυντικά για 3 καταδικαστέντες στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, καθώς το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για τους 3 από τους 4 καταδικαστέντες που οδηγήθηκαν στη φυλακή και πάλι στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
2: Αυτό επί της ουσίας, Χρήστα, σημαίνει ότι παραμένουν αμετάβλητες οι ποινές που επιβλήθηκαν στους 3 καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε πολυετής ποινές φυλάκισης και οδηγήθηκαν και στην φυλακή. Πρόκειται για τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Δερζούδη, τον τότε υπαρχηγό Βασίλη Μαθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Και οι τρεις είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο, ζητώντας να μειωθούν οι ποινές τους, αλλά και να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του Προτέρου Συνόμου Βίου, το οποίο ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο βαθμό δόθηκε από την δικαιοσύνη. Ο Άριος Πάγος τους έκρινε αμετάκλητα, με συγχωρείτε, ενόχους και δεν άλλαξε καθόλου την ποινική τους μεταχείριση. Ωστόσο, ανέπεμψε την υπόθεση πίσω μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε την νεότερη κρίση του τριμελούς εφετείου πλημμυλμάτων της Αθήνας, σύμφωνα με το οποίο δεν πρέπει να χορηγηθεί το συγκεκριμένο ελαφρυντικό στους 3 καταδικαστέντες, καθώς και σύμφωνα με την εισαγγελέα και σύμφωνα με τους δικαστές και οι 3 προχώρησαν σε σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι στο Μάτι να βρεθούν αβοήθητοι, με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη με 104 νεκρούς και 57 εγκαυματίες.
0: Άννα, ευχαριστούμε. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, που έδινε μάχη για τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα στη Θάσο. Ο νεαρός είχε χτυπήσει με το κεφάλι σε τυχείο της κερκίδας Κώστα Λουκούμη σε μια διεκδίκηση της μπάλας.
6: Χρήσα, σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Καβάλας, αλλά και ολόκληρος ο χώρος του ερεσιτεχνικού αθλητισμού, μετά την είδηση του θανάτου του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας. Νοσηλευόταν από την Κυριακή στην ΜΕΘ του νοσοκομείου, με βαριά κραυνοεγκεφαλική κάκωση, διασωληνωμένος, και σήμερα το πρωί κατέληξε. Στη γειτονιά του υπάρχει θλίψη, όλοι κάνουν λόγο για ένα καλό και ήσυχο παιδί που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι της διοίκησης του Βίρονα, αλλά και οι συμπαίκτες του και οι φίλοι του είναι συντετριμένοι, και γι' αυτό το λόγο θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε αυτά τα παιδιά, σε όλα τα τμήματα του Συλλόγου του Βίρονα. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας αναστέλει όλα τα πρωταθλήματα και τους αγώνες μέχρι νεωτέρας, ενώ το τελευταίο αντίο στον 16χρονο θα το πουν αύριο συγγενείς και φίλοι στη μία το μεσημέρι στα κινητήρια της Καβάλας.
0: Σαφώς τίθεται και ερωτήματα για την ασφάλεια του συγκεκριμένου γηπέδου. Προφανώς το ατυχείο ήταν πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, όμως ανίποτη η τραγωδία, πρωτίστως για την οικογένεια του 16χρονου Κώστα. Ευχαριστούμε. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στη Σλοβακία, όπου ένας μαθητής επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σπυριδούλα, υπάρχουν θύματα.
7: Η επίθεση έγινε σε σχολείο στο Στάσκοφ, στη βορειοδυτική Σλοβακία. Ένας μαθητής επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μια 61χρονη εκπαιδευτικός υπέκυψε στα τραύματά της. Δύο είναι οι τραυματίες. Ένα παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μια 44χρονη εκπαιδευτικός τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος. Ο δράστης, αναφέρεται από τοπικά μέσα ως μαθητής της 8ης τάξης του σχολείου, συνελήφθη, ωστόσο μέχρι στιγμή παραμένουν άγνωστα τα κινητρά του, όπως και το ακριβές όπλο που χρησιμοποίησε. Χρήσα.
0: Ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων και αντιγκλήσεων, στην Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη, ενώ απέρριψε τα αντίστοιχα αιτήματα για τον Θάνο Πλεύρη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Η συνεδρίαση ήταν διελώδης, με προσωπικές αιχμές, Κώστα Κωνσταντόπουλε, και βαριές καταγγελίες.
8: Και άλλη μια συνεδρίαση ουσιαστικά, Χρήσα, όπου ανέβηκαν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να βάζει στο στόχαστρο την κυβέρνηση και να την κατηγορεί για πολιτική δίωξη, με αφορμή άλλη μια δικογραφία η οποία ήρθε στη Βουλή κατά του προσώπου της, έτσι ώστε να φημωθεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και βεβαίως να καμφθεί η αντιπολιτευτική τακτική την οποία να ακολουθεί, σύμφωνα με αυτά τα οποία υπογράμμισε και η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας, χαρακτήρισαν τη συγκεκριμένη μήνυση ως ψευτομήνυση που έχει ως στόχο στην ουσία να σταματήσει, να αλλάξει στάση η κυρία Κωνσταντοπούλου. Στον αντίποδα είχαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι κάνει μόνο και μόνο για να μπορέσει το κόμμα της να περάσει το κατόφλι του 3% και να είναι στην επόμενη Βουλή. Όπως είπε, ναι στην άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Πολάκη για την υπόθεση Κωνσταντίνου Πουλή, ο οποίος είναι πρόεδρος των εργαζομένων του σωματείου του ΚΕΛΠΝΟ. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι δεν θα σκύψει το κεφάλι και θα συνεχίσει την στάση την οποία ανέκει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Πλεύρης δεν ήρθε η ασυλία τους. Είπαν ότι αυτό το οποίο η μηνυτήρια αναφορά η οποία είχε έρθει ήταν για ένα αδίκημα, το οποίο ούτε καν αδίκημα ήταν.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκδηλώσεις μνήμης και καταδίκης για τους 49 προκρήτους επιφανείς κατοίκους της Παραμυθιάς, οι οποίοι εκτελέστηκαν ομαδικά στις 29 Σεπτεμβρίου 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και τους ντόπιους συνεργάτες τους, πραγματοποιούνται σήμερα. Πρόκειται για μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ναζιστικής στηριωδίας στην Ελλάδα. Στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να τιμήσει τις επαιτειακές εκδηλώσεις.
9: Αυτή η ελευθερία είναι συνειδητοποιημένη, είναι υπεύθυνη. Είναι μια ελευθερία η οποία προστατεύει τη δημοκρατία, προστατεύει την ενότητα της Ελλάδος και προστατεύει και την προοπτική της Ελλάδος. Γιατί αυτοί οι 49 που μας ατενίζουν σήμερα εδώ από το μνημείο τους έχουν αξιώσεις από μας. Όχι μόνο να μην τους ξεχάσουμε, αλλά και να χτίζουμε κάθε μέρα, ολημερής, μια Ελλάδα καλύτερη, μια Ελλάδα δυνατότερη, μια Ελλάδα πιο ευημερούσα.
0: Κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων διέταξε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο άσκησης επιχάρτου. Κύριο χαρακτηριστικό είναι οι αποστολές σε όλη την επικράτεια και οι ανακαταλήψεις νησίδων και βραχονησίδων σε όλο το μήκος του Αιγαίου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Σιδέρης.
1: Θα μπορούσε και η λύση να πει, Χρύσα, ότι πρόκειται για μία άσκηση η οποία μπορεί να είναι επί χάρτου, όμως κινητοποιήθηκαν τμήματα των ενόπλων δυνάμεων σε όλη την επικράτεια και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία και υψηλό συμβολισμό, ιδίως σε αυτή την περίοδο. Μάλιστα, τα τμήματα αυτά κινήθηκαν ακόμη και από την Αττική, από τις μητρικές τους βάσεις όταν πρόκειται για μαχητικά αεροσκάφη σε διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Τα τμήματα ειδικών επιχειρήσεων μάλιστα επικεντρώθηκαν στις ανακαταλήψεις, στις ασκήσεις ανακατάληψης βραχονισίδας σε διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας, ενώ κινητοποιήθηκαν, απογειώθηκαν περισσότερα από σχεδόν 70 μαχητικά αεροσκάφη και άλλα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Και μάλιστα όλα αυτά έγιναν, Χρύσα, με χρόνους. Δηλαδή δεν ήταν μία άσκηση που ζητήθηκε απλώς η κινητοποίηση. Κρατούσαν χρονόμετρο οι επιτελείς να δουν σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί άμεσα να κινητοποιηθεί ο στόλος, τα μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και τα τμήματα ειδικών επιχειρήσεων, τα οποία κινήθηκαν στα πιο απομακρυσμένα σημεία της ελληνικής επικράτειας.
0: Είναι και εντυπωσιακά και απαιτητικά τα όσα κάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Εκτός συνόρων, τώρα στην Ταϊλάνδη, σε ποτάμια έχουν μετατραπεί οι δρόμοι της Μπανκόκ μετά από τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Είναι τόσο το νερό σπυριδούλα που μαζί με τα αμάξια σε κεντρικό δρόμο κολυμπούν και ψάρια. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο.
7: Έτσι ακριβώς είναι, Χρύσα, στους πλημμυρισμένους δρόμους της Μπανκόκ. Βλέπουμε λοιπόν, θα δούμε στους δέκτες μας και αυτήν την εικόνα. Εκτός λοιπόν από το μπατιλιάρισμα που έχει προκληθεί, δίπλα, βλέπουμε δίπλα στα αυτοκίνητα να κολυμπούν και τεράστια αγατόψαρα μήκους 40 εκατοστών, πρέπει να σου πω. Στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο καναλιών, από τα οποία πολλά είχαν πλημμυρίσει από τις βροχές, καταρακτώδεις βροχές των προηγούμενων ημερών. Να σου πω ότι από τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, πάνω από 300 χιλιοστά νερού έπεσαν μέσα σε δύο μέρες.
0: Ασυνήθιστη εικόνα.
7: Ακριβώς.
0: Είχαμε στους πλημμυρισμένους δρόμους της πρωτεύουσας, έγινε και μια σύλληψη στην Ελλάδα.
7: Ακριβώς. Ένας άνδρας καταδικάστηκε σε 15 μέρες φυλάκιση επειδή κυκλοφορούσε με μεγάλη ταχύτητα με jet ski, τον βλέπουμε στα πλάνα μας, στους πλημμυρισμένους δρόμους. Ο άνδρας αυτός θα πληρώσει επίσης πρόστιμο περίπου 130 ευρώ. Και η αστυνομία τον κατηγόρησε για πρόκληση αναστάτωση σε δημόσιο χώρο και παρεμπόδιση της δημόσιας κυκλοφορίας. Χρήστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, υπενθυμίζοντάς μας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Η νέα πανελλαδική εκστρατεία από καρδιάς αναδεικνύει την ανάγκη για πρόληψη, ενημέρωση και καλύτερη ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
10: Τα καρδιακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα. Την ανάγκη για πρόληψη, έγκαιρη ενημέρωση και καλύτερη ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου αναδεικνύει η νέα πανελλαδική εκστρατεία από καρδιάς που αποτελεί στρατηγική συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.
11: Είναι καταπληκτική πρωτοβουλία που έχει η Ένωση Ασθενών Ελλάδος και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας να συγκεράσουν τις δυνάμεις τους μαζί με το Υπουργείο Υγείας για να κάνουμε μια μεγάλη πανεθνική καμπάνια για τις πολιτικές εξετάσεις για καρδιακά νοσήματα. Είναι σύμβολο με τους στόχους που κάνω και προλαμβάνω, κυρίως όμως είναι καλό και θα σώσει πολλές ζωές.
10: Το 1/3 των θανάτων στη χώρα μας οφείλονται σε καρδιαγγειακά νοσήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπολογίζεται ότι περίπου 4,5
11: εκατομμύρια πολλές ζωές.
10: Το 1/3 των θανάτων στη χώρα μας οφείλονται σε καρδιαγγειακά νοσήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος.

0: μοναδική εκστρατεία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για πρόληψη καρδιακού κινδύνου.
1: Θα φέρουμε το ζήτημα της πρόληψης στον κόσμο να γίνει, το άκου η καρδιά μας, ένα σύστημα, ένα σύνθημα ουσιαστικό με βάση τον πολίτη.
2: Η πρώτη ανοιχτή δράση της εκστρατείας θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου στην πλατεία του Δημαρχείου Περιστερίου. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, παιχνίδι και κίνηση, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την καρδιακή υγεία, αλλά και να λάβουν ουσιαστική ιατρική υποστήριξη. Η εκστρατεία από καρδιάς θα συνεχιστεί με αντίστοιχες δράσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο και στην οικογένεια της ΕΡΤ έχει προκαλέσει η απώλεια του δημοσιογράφου Χριστόφορου Κονταξή, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 94 ετών. Με μακρά πορεία στη δημοσιογραφία, στις εφημερίδες Μακεδονία, Απογευματινή και Νίκη, είχε διατελέσει διευθυντή στη τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 1996. Καινοτομία στα τηλεοπτικά δρόμενα, η πρώτη εκπομπή για τη Βουλή, που παρουσίασε το 1981 με την εμβληματική συνεδρίαση για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης.
4: Γεννήθηκε το 1932 στον Βρονταμά Λακωνίας. Η εθνική αντίσταση και ο εμφύλιος σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία του Χριστόφορου Κονταξή.
5: Η ενιαία εθνική αντίσταση του ελληνικού λαού στα βουνά και τις πόλεις της Ελλάδας ενάντια στον ναζισμό και τον φασισμό, που επί 38 ολόκληρα χρόνια αγνοήθηκε, συκοφαντήθηκε και διώχθηκε, αναγνωρίστηκε επιτέλους με το νομοσχέδιο.
4: Το 1946 εκτελείται ο πατέρας του. Ο Χριστόφορος έρχεται στην Αθήνα και σπουδάζει νομική. Φοιτητής ακόμη, έγραφε αθλητικές ειδήσεις και παρέμεινε στο αθλητικό ρεπορτάζ μέχρι το 1974. Αθλητική ηχό και Παναθηναϊκός κόσμος. Η αγάπη του για το τριφύλι εξάλλου ήταν μάλλον εισάξια με την αγάπη του για την πολιτική και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
5: Η σημερινή Βουλή, στην οποία έλεγε ο κλήρος να εκπληρώσει ένα χρέος των εκπροσώπων του έθνους απέναντι στους νεκρούς και τους ζώντες αγωνιστές, πρέπει να νιώθει ιδιαίτερη περηφάνεια.
4: Σημείο τομή στη δημοσιογραφική πορεία του Χριστόφορου Κονταξή και στη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης αμέσως μετά τη δικτατορία ήταν η εκπομπή ΕΡΤ2 στη Βουλή το 1981. Διετέλεσε διευθυντής ειδήσεων στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1996. Όπως ο ίδιος έλεγε, ο πατέρας, τα αδέρφια του, η σύζυγός του Θεοδόρα Κονταξή, οι κόρες του Μαρία και Ζέτα Κονταξή και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τα πρόσωπα σύμβολα της ζωής του.
3: Δημιουργεί ντοκιμαντέρ για παιδιά από 11 χώρες μέλη της EBU. Συγκεντρώνονται σήμερα και αύριο στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στο πλαίσιο του Kids Documentary Series για να εξετάσουν τα πρώτα προσχέδια και να συζητήσουν πιθανές βελτιώσεις. Μια ανάσα πριν το τελικό μοντάζ, Ιωάννα Βουτσή, σκηνοθέτες και παραγωγοί ανταλλάσσουν ιδέες και σκέψεις.
6: Καλησπέρα Χρύσα. Πρόκειται για ένα διεθνές εργαστήριο προβολής και αξιολόγησης ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για παιδιά πρώτων μονταρισμένων εκδοχών. Κάθε ντοκιμαντέρ προβάλλεται και στη συνέχεια πραγματοποιείται μια συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σημεία που θέλουν βελτίωση για να μπορέσουν να βελτιωθούν για το τελικό προϊόν. Να σου πω ότι ανάμεσα στις 11 χώρες μέλη βρίσκεται και η Ελλάδα, με τον Ηλία Δημητρίου, την Τέπη Βρετού και την Ιωάννα Νιώτη.
3: Ευχαριστούμε την Ιωάννα Βουτσή.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μετά την κατάκτηση του Super Cup στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός επανέρχεται στην Ευρωλίγκα με δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις στην πρώτη διαβολοβδομάδα διοργάνωσης. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν απόψε τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας και την Πέμπτη τη Βίρτους στην Πολώνια.
8: Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του 5ου συνεχόμενου Super Cup απέναντι στον αξιόμαχο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη δύσκολη εβδομάδα που έρχεται με δύο παιχνίδια στη EuroLeague. Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται στο Κάουνας για το δύσκολο αγώνα με τη Ζαλγκύρη και μετά θα ταξιδέψουν στην Πολώνια για την αναμέτρηση με τη Βίρτους την 5η.
9: Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στη Ζαλγκύρη, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική άποψη για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα στη ταχύτητα.
8: Στην αποστολή των Ερυθρόλευκων συμπεριλαμβάνονται και τα δύο νέα αποκτήματα, οι George Pappas και Brian Dunston.
10: Same as always, energy experience. Try to keep the guys together in the locker room. Also help out on the court when I see something, to be the extra voice, from the bench, on the court, whenever, whatever I can help, I'll do.
8: Ο ΠΑΟΚ μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στο Super Cup προχωράει σε μία ακόμα σημαντική προσθήκη.

0: και στη θέση των ψηλών. Ο πολύπυρος Ντονάτας Μοτεγιούνας με θητείες NBA και Euroliga, με Μονακό, Ερυθρό Αστέρα και Ζαλγκύρης, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις ερχόμενες μέρες και θα προσθεθεί άμεσα στην ομάδα του Τρινκέρι.
1: Στο ποδόσφαιρο τώρα, η δράση στο Nations League συνεχίζεται με την Ιταλία να ανακάμπτει θεαματικά και να συντρίβει με 4-1 την Τουρκία στην Προύσα. Η Γαλλία χωρίς τον τραυματία Κιλιάν Εμπαπέ πέρασε με 1-0 από το Βέλγιο με γκολ του Ολίσε, ενώ στη Στοκχόλμη η Σουηδία επικράτησε με 3-1 της Πολωνίας.
2: Μια Ιταλία από τα παλιά σάρωσε με 4-1 την Τουρκία στην Προύσα. Ο Μπαστόνι άνοιξε το σκορ στο 9. Ο Φρατέζη από κοντά διπλασίασε στο 22. Καγιόντε και 0-3 5 λεπτά αργότερα. Ο Γιλμάς μείωσε για την Τουρκία στο 47ο λεπτό. Πλασέ του τον Άλλη στο δοκάρι. 1-4 τελικό με κεφαλιά του Πίο Εσπόζητο στο 50. Στις Βρυξέλλες, Βέλγιο-Γαλλία 0-1. Στο 88ο λεπτό, ο Σερκή πάσαρε στον Ολίσε και αυτός μετά από εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση. Στη Στοκχόλμη, Σουηδία-Πολωνία 3-1, κεφαλιά του Νίγκρεν 1-0 στο 8ο λεπτό. Σεμπάστιαν Σιμάνσκι και 1-1 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Ωραιότατο γκολ του Αγιάρη 2-1 στο 64. Εξεπαφής πλασέ του Γκιόκερες 3-1 τελικό στο 72ο λεπτό.
3: Την Τετάρτη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, τοπικά σε Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ρηπές και 9. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς, στα δυτικά τα βόρεια και τα δωδεκάνησα έως 26. Στην Αττική περιμένουμε βροχές μες την ημέρα, οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ το βράδυ, η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή συννεφιά, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με την Εφέλη Ράντου και αμέσως μετά η εκπομπή χωρίς φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και την Βελίκα Καραβάλσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Που νομίζεις ότι είσαι κοπέλα μου.
1: Σιγά ύμνο.
0: Έχω ένα λαγόφυτο στο κεφάλι μου. Μια ελαφή.
1: Εντάξει, τελικά τα καταφέραμε.
2: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΤ Κόσμος.

νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Αυτά τα πράγματα τα κάνουμε όπως και εμείς.
1: Εδώ μιλάει η Αγία Ράπανος.
2: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
3: Σε βαρέθηκα, δεν σ' αντέχω όλο!
4: Πού ήσουν αυτή τη ώρα?
5: Να ποιον ήσουν!
2: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο

0: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos. Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Όλοι έχουμε πει την έκφραση «πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό».
2: Πραγματικά, το καλύτερο ενόμαλο που έχω φάει ποτέ μου.
0: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
1: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
0: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
3: Ουλαλα!
0: Στο Earth Cosmos.
4: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
5: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
4: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
5: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
4: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
5: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
4: Από τις κοινότητες του κόσμου
5: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
0: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.
6: Εμπρός.
7: Hello.
8: Ποιος είναι?
7: Καλεοφύτη. Δικιά μας είναι.
8: Πώς γελάστηκα έτσι εγώ η ατσίδα.
0: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
7: Εμένα σκοτές. Έτσι και σκοτές εμένα. Σε στιχάνει γελάς.
9: Όχο καλός.
7: Το εθνικό της ποιητή χάνει.
0: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
9: Είστε τα ατρόμητα λεωτάρια της αρήμου.
7: Ευχαριστώ Χριστό μου.
0: Αξεπέραστος, αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Earth Cosmos.
10: Η φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μίλη. Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις με τις ματιές σου.

βγαίνεις. Να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίους και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Place. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα φάβολα. Σας περιμένουμε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Αντώνη Καλογιάννη, σ' αγαπώ.

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δεν ζητήσαμε κι έτσι απλά

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γιάννης Πουλοπούλος. Υπάρχουν κάτι γράμματα.

0: Ήταν ο Γιάννης Κουλόπουλος στην ΕΠΟ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενιών.
1: Δελφίνι Δελφινάκι μου, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε με τον Πάνο Τζανετή. Δεν έχει δρόμο αδιαβόρο.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Dutch Buy Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγγινών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς στερά, Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossom Road, στο Tavo Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

Στην εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες, Βασίλη Τέρλεγκας. Εμένα άσε με στον κόσμο το δικό μου.

Μανώλη Βίτσια. Κι όμως, κι όμως αγαπιόμαστε. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Ράπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόρα.
1: Έρωτα, όπου ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιάννης Πουλόπουλος,

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, ένα μουσικό κομμάτι. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Εκπέμπουμε 24 ώρες 24 ώρες σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση.

ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου, Άννη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα αφήσω τα δυο σου χέρια. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ που με πάνε μέχρι τα αστεριά.

Ήταν ο Γιάννης Φάριος. Πόσο σ' αγαπώ. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
2: Οι σπούδαστοι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά: «Μολόν λαβέ!» Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μην δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάγησαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μέλλον.

Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, πίσω Κλίγορο. Θέμης Αδαματίδης.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αρχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
2: Γιάννης Πάριος Φώτη. Το σ' αγαπώ μην μου το πεις.
3: Τι να σου πω για να σε πείσω, ό,τι κι αν πω θα είναι μικρό. Κοντεύω πια να ξεχυλήσω και όπου να είναι θα πνίγω.

0: καρδιά καταλαβαίνει αυτό που είναι αλήθινο.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Και ένα ακόμη τραγούδι από τον Γιάννη Πουλόπουλο. 12 Μακαβίου.

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγορε. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria, ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria, το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach, 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Ο σταθμός που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Μαρινέλα και καλύτερα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, is the Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach. Μανώλης Δικάκης, Χαλκίδα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ολούστικη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Πρίντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, εστιατόρας, καταστήματος, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου

0: Walking Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του νομισμού.
1: Τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα?

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τρίτο.

0: Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτς. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Σαν Θήπερακι, το Ανιτάκι.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special TV, $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μαζί και όλες τις φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμίνα σας. 727-481-0812. Μη χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάδο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή την τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.

0: Είμαστε λοιπόν στο μεσοδιάστημα δεύτερο τρίτου σετ, ακολουθώντας έτσι οδηγίες, κατευθύνσεις που έρχονται και από το Πανευρωπαϊκό, δηλαδή μεγαλύτερη διακοπή εξάλεπτη ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο σετ, εδώ που αλλάζουν τερέν οι δύο ομάδες. Γαλατά πήρε το πρώτο με 25-20. Γελεσοφαρίς ο Πάκος 25-23. Στοιχείο ήταν η επιθετική του πολυφωνία σχέση με το πρώτο σετ, προεξέρχοντος της Wetherington με 13, από την άλλη πλευρά η Χαρουτάσου με 17, ό,τι πιο παραγωγικό υπάρχει για την τουρκική ομάδα. Ας δούμε όμως και κομμάτι των οδηγιών και το κλίμα το οποίο επικρατεί στους δύο πάγκους, γιατί μπορεί να μιλάμε για ένα διεθνές τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας εδώ στην Ιασμίνη. Δεν πάβει όμως και οι δύο ομάδες να βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους και να αντιμετωπίζουν σε ένα σοβαρό τεστ επίσημου χαρακτήρα. Εγώ έτσι το χαρακτήρισα. Και με δεδομένο υπάρχουν και τα αυριανά παιχνίδια. Λοιπόν, ξεκίνημα με τον Βασίλη Αγριτάκη που ακούει και παρακολουθεί όλα όσα γίνονται στο πάγκο της Γαλατάς.
1: Λοιπόν, τόσο ο Αλμπέρτο Μπιγκαρέλη όσο και το επιτελείο του, φυσικά και οι Πέτριες, βλέπουν τη σημερινή αναμέτρηση ως μια πρόβα τζενεράλ, γιατί θα υπάρχει και αύριο μάτς για την έναρξη του αθλήματος. Επομένως, τόσο οι οδηγίες όσο και όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω στον πάγκο της Γαλατασαράι θυμίζουν επίσημο μάτς. Με εξαίρεση βέβαια το γεγονός ότι η Μίριαμ Σίλα κάθεται στον πάγκο και δεν θα μπει ούτε για το τρίτο σετ, τουλάχιστον όχι στην αρχή του. Ο Μπιγκαρέλη έδωσε οδηγίες πιο πολύ όσον αφορά τις τοποθετήσεις σε υποδοχή και άμυνα, αλλά και τα σημεία στα οποία θα στέλνουν την μπάλα στην επίθεση. Έχει διαβάσει τουλάχιστον από τις παίκτες που έχουν αγωνιστεί και τις δικές τους τοποθετήσεις και κυρίως τα ποσοστά που υπάρχουν σε υποδοχές και άμυνες, ώστε έτσι να έχει καλύτερη πιθανότητα η ομάδα του να έχει ένα καλό ξεκίνημα στο τρίτο σετ, με το οποίο άρχισε τις οδηγίες του, τονίζοντας ότι δεν γίνεται να ξεκινήσουμε και σε αυτό το σετ όπως ξεκινήσαμε στο προηγούμενο.
0: Πάμε και στον Ανδρέα Φούντα.
2: Αρκετές οδηγίες και από τον Φίλιππο Σκιάβο. Η πρώτη μας επιλογή όταν έχουμε καλή υποδοχή θέλω πάντα να είναι μια επίθεση με δυνατό χτύπημα. Αν όμως το ράλι παραμείνει ζωντανό και συνεχιστεί, μπορούμε να διαβάσουμε την καλύτερη άμυνα, να διαβάσουμε όσο καλύτερα να δουν την αντίβαλη άμυνα, να εξετάσουμε τις επιλογές μας. Προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπιστεί πολύ καλύτερα με διπλά και τριπλά μπλοκ η Wetherington, που βρήκε εξαιρετικό ρυθμό και στο δεύτερο σετ, και ζήτησε από τις συμπαίκτριές του να παίξουν και με την Άντερσον και με την Ρατσκόφσκα, όποια από τις δύο βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ανά πάσα στιγμή, να τις βάλουν λίγο περισσότερο στο παιχνίδι, λίγο μεγαλύτερη ποικιλία στο επιθετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Πάντως είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αμφίροπο χαρακτήρα, δηλαδή αν δεν ξέρεις τα μεγέθη και τα μπάτζετ τα οποία διακυβεύονται, γίνανε ουδέτερο παρατηρητή, και αυτό φάνηκε από την πρώτη φάση με τον ΠΑΟΚ με όπλο τον μπλοκ, όπως και τώρα. Για να δούμε δεύτερη προσπάθεια. Χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, με την Γιάσπερ να βγάζει την άμυνα και στη συνέχεια πρώτος χρόνος δεν ήταν ιδιαίτερα καλός από την Δημητριάδη, για να έρθει η Άντερσον να σημαδέψει άστοχα. 1-1. Και να δούμε ποια από τα στοιχεία του πρώτου ή του δεύτερου σετ θα υιοθετήσουν σε αυτό το τρίτο σετ οι δύο ομάδες. Γιουβελή, Καραμπάς στην υποδοχή, Wetherington η ΠΑΕ πετυχημένη. Να λοιπόν, έξω και η πάσα από την Τάνη, βρίσκεται η Wetherington με ανοιχτό δίπλο μπλοκ μπροστά της, κάνει το 2-1. Από το λάθος σερβίς, πόντους για την Γαλατά. Γαλατά στο σερβίς. Από την προσπάθεια που πάει πάνω στο φιλέ Καρουτάσου. 2-2. Συνεχόμενα τα λάθη στο σερβίς. Τώρα η σειρά της Τάνη. Πέρυσι κυρίως ως δεύτερη πασαδόρος πίσω από την Κωνσταντινίδου στον Παναθηναϊκό, φέτος με τον ρόλο της πρώτης. Σχολεύει την υποδοχή της Τάνιελ, θα υψώσει εκεί η Καρτάσου για να εκτελέσει και να πάρει τον πόντο ΠΑΟΚ. 4-2. κάνει, συνεχίζει να σερβίρει. Υποδοχή, γίνει δύσκολα από την Τάνιελ. Παίρνει νέα προσπάθεια η Γαλατά. Ξανά με την Τάνιελ μπροστά στο διπλό μπλοκ. Αυτή τη φορά θα πάρει το μπλοκ out, έχοντας μπροστά της την Weatherington. 4-3. Πρώτο πλάνο η Τάνιελ, η ακραία. Δεν ήταν από εκείνες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα, στην πρώτη εξάδα. Weatherington δεν μπορεί να πάρει το block out. Η πάσα εκεί της Bogert. Έρχεται το block να το δεχτεί η Αϊντίν. Μάτια πήγε να βγει εκεί η Ντουμπλάς. 5-3. Μπροστά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Εδώ ξανά το block κυριαρχεί σε αυτό το χρονικό σημείο και όπως φάνηκε με την iCats το λίμπερο να βγάλει τον Τουμπλάς. Άντερσον πάνω στην iCats, το γύρισμα της Αϊντίν, κοντραμπάλα για τον ΠΑΟΚ. Φτάνει εκεί όπου πάει με την Άριελ και μάλιστα με το ένα χέρι προσπάθησε να μην την αφήσει να πάει από την άλλη πλευρά. Εδώ κοιτάξτε μια υπερέκταση ουσιαστικά του δεξιού χεριού, διπλή κίνηση για να κάνει διπλό μπλοκ. Η Τσεβερκιούλ δεν ακούσε. 6-3 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Άσοχο σερβίς. Εδώ τα άσοχα σερβίς 9 συνολικά. Ένα περισσότερο για την τουρκική ομάδα. Καραμπάση έβγαλε δύσκολα την υποδοχή. Γιάσπερ θα πάρει τον πόντο. 7-4. Έχει βρει την μπαλά η Τάνιελ. Για να δούμε με τον κύριο Φραγκάκη εδώ και τα λέει εκεί την δική πλευρά. Έχω την εντύπωση ότι υπήρξε επαφή, αλλά θα το δούμε με ένα τσεκ. Όπως Βασίλη,
1: αυτή ήταν η πρώτη φορά που τόσο οι παίκτριες όσο και ο Πάκος Γαλατασαράι ασχολήθηκε επί της ουσίας με μια φάση, με μια διαιτητική απόφαση. Ήταν έντονες οι διαμαρτυρίες. Ο φόρος βέβαια εν τέλει δεν αλλάζει με αυτήν την αίσθηση.
0: Θα δούμε να αλλάξει κάτι. Ναι, ακριβώς. Όχι, βγαίνει εκεί όπου τελικά είναι η μόνη λύση που μπορούσε να κάνει Μπόγκερτ προκειμένου να πάρει τον πόντο εκεί που πήγε η μπάλα. Με την τροχιά που είχε ήταν δύσκολο. Μειώνει σε 5-7 Γαλατά ΠΑΟΚ. Μπόγκερτ, Ολλανδέζα πασαδόρος, τσάμφτοτ σέρβις πάνω στην Άντερσον. Τάνι ψώνει, η Γιάσπερ με διπλό μπλοκ. Έχει βρει αντένα η μπάλα στην επίθεση της Ολλανδέζας του ΠΑΟΚ. 6-7 μειώνει, ψαλιδίζει διαφορά η Γαλατά. Ετοιμίζω σε ευθύνση Μπόγκερτς. Η μπάλα είναι μέσα, έχει βρει γραμμή. Κακή εκτίμηση εκεί, κυρίως από την Άντερσον. 7 όλα. Πριν Μπόγκερτς, σε ακόμα έναν άσο, ο έκτος για την Γαλατά. Με δάχτυλα η Άντερσον. Επίθεση για τη Γιάσπερ, πολύ δυνατά και αποτελεσματικά. Θα δώσει εκ νέου προβάδισμα 8-7 στον ΠΑΟΚ FNU απέναντι στην Γαλατά. Νομίζω πρώτο διεθνές τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας εδώ στη Νέα Σμύρνη, στο Βάρικας. Είναι το παιχνίδι που ανοίγει την σημερινή αυλαία. Γαλατά ΠΑΟΚ ακολουθεί 8 η ώρα το παιχνίδι του Πανιωνίου με την Βάκυμπανκ. Η πάσα της Μπόγκερτς, έρχεται εκεί η Καρουτάσου. Κοιτάξτε που πάνε για να βγάλουν την άμυνα, δεν θα καταφέρουν όμως με την κίνηση της Καραμπάση. Δεν επαναφέρει, είχε φτάσει στο όριο των διαφημιστικών πινακίδων. 8 όλα. Λαϊντίν. Πάνω στην Άντερσον. Χαλασμένη υποδοχή. Βεδέρικτον. Κάκιστο το χτύπημα. Η μπάλα πολύ ψηλά. Out. Και βγήκε με τα δάχτυλα. Η μπάλα πήρε πορεία προς τα ψηλά. Προς τα πάνω. Και όλα έτοιμα με την Ελκή Λαϊντίν. Έτοιμη για το σερβίς. Πάνω στη Γιάσπερ. Τάνι. Ξανά με Γιάσπερ με διπλό μπλοκ. Βγαίνει το ντουμπλές από την Μπόγκερτς. Επίθεση πετυχημένη με την Καρουτά σου εδώ. Η Γαλατά δυσκολεύει την υποδοχή του ΠΑΟΚ. Έχει βελτιωθεί στον μπλοκάμινα και υπάρχει και time out, το οποίο ζητάει η πλευρά του ΠΑΟΚ με τον Φίλιππο Σκιάβο. Και εδώ βλέπουμε τις αθλητές να κάνουν την προθέρμανσή τους την ίδια στιγμή που υπάρχουν και οι οδηγίες από τους δύο προπονητές. 6 άσεις συνολικά στο παιχνίδι για την Γαλατά, 1 για τον ΠΑΟΚ. 2 περισσότερα λάθη από πλευράς Γαλατά. Και βεβαίως Βεδέρικτον με 14, Άριελ με 11 διψήφιες του ΠΑΟΚ, Καρουτάσου με 18 ηγείται. Πάμε στον Βασίλη Αγριτάκη.
1: Λοιπόν, ο Μπεγκαρέλη είναι ικανοποιημένος από όσα έχει δει, τα περισσότερα από όσα έχει δει. Θέλει να συνεχίσουν να πιέζουν οι παίκτριές του την υποδοχή του ΠΑΟΚ και την άμυνα με δυνατά χτυπήματα, όχι τόσο με τεχνικά, διότι εκεί παρατηρεί ότι υπάρχει μια δυσκολία. Και βέβαια να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό στα πράγματα που κάνουν καλά, όπως το μπλοκ για παράδειγμα.
0: Το μπλοκ εδώ της Γαλατά συνεχίζει και δίνει τον ρυθμό τρέχοντας ένα επιμέρους 5-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Ανδρέα Φούντα.
2: Εντόπισε πρόβλημα ο Φίλιππος Σκιάβος στην αντιμετώπιση της Καρουτάσου, που έχει ταλαιπωρήσει πολύ την άμυνά του και θέλει ένα πιο συμπαγές μπλοκ, να μην περνάνε τα χτυπήματα τόσο εύκολα στην πίσω ζώνη της άμυνάς του. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είστε λίγο κουρασμένες, είπε, ιδιαίτερα προς την Βεδέρινγκτον, αλλά θέλω να συνεχίσετε να πιέζετε. Όταν πιέζουμε, είμαστε τέλεια. Παίζουμε πάρα πολύ καλά.
0: Ευαγγελία Τάνη θα πάρει το 4ο πόντο της. Η αδράνεια του μπλοκ από την Γιουβελή. Το αντιλήφθηκε. Το εκμεταλλεύτηκε. Η ομάδα του Πανιονί, του ΠΑΟΚ. Πλαγιά γραμμή, τελικά έβγαλε εκεί την υποδοχή με την Τάνελ, πήρε την επίδεση. Γιάσπερ Άντερσον στην πίσω ζώνη, δεν μπορεί να βγει άμυνα από πλευράς Γαλατά με την Λίμπερο, την H.I. Cuts. 11-10, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει, σταματά αυτό το αρνητικό σερί που είχε. Αποδοχή από την ID. Πρώτος χρόνος εδώ δεν ήταν ιδιαίτερα πετυχημένος από την πλευρά της Γαλατά. Δημητριάδης δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά της όπως θα ήθελε. Καρουτάς όμως έχει δίπλο μπλοκ. Άντερσον πρωταγωνίστρια δίπλα της και κλείσει και η Δημητριάδης. 11-11 για τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Γαλατά που έχει τις λύσεις. ΠΑΟΚ κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Και μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου χρειάζονται περιθώρια βελτίωσης. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι οι προπονητές. Οπότε και έως τώρα η εικόνα του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Καρουτά στο πλασέ, δεν είναι καλό. Υψώνει η Τάνη. Έρχεται η Άντερσον, παίρνει το μπλοκάουτ. Με μια δύσκολη συνθήκη ανάπτυξης. Γι' αυτό βλέπετε και την έκπληξη της Τάνη. 12-11. Κοιτάξτε πως βγάζει την άμυνα στο όριο για να μην ακουμπήσει και φιλέ και πως με μια στροφή καρπού. Θα πάρει τον μπλοκάουτ η Άντερσον. 12-11 ξανά προς πέρασμα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσεως και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: 14-12 προσφάει ο Παναγιώτης Θεσσαλονίκης και αυτός είναι ο Φίλιππος Σκιάβο, ο οποίος κατευθύνει τις παίκτες και δίνει και οδηγίες από την πρόλαβα να δω και στην Wetherington. Η Τριάδης, άσχημο σερβίς. Πάμε ξανά στον Βασιλία Γκριτάκη.
1: Ο Μπεγκαρέλη ετοιμάζεται γνωστή αλλαγή με Καραντάς και Ακίμοβατς. Έχει κρατήσει τον πάγκο για αρχή, ενώ τώρα έχει σηκώσει και την Γιβελή. Εκεί της έχει δίπλα του, σύντομα θα αλλάξει τη σύνθεση του.
0: Η προσπάθεια και με την Άντερσον δεν βγήκε. Το μπλοκ του Πάουκ και πάλι ήταν εκεί. Ανασυντάσσεται η Γαλατά. Παίρνει το μπλοκάουτ με την Τάνιελ. Πάντως είναι η αλήθεια ότι δεν έχει ανοίξει αρκετά το rotation ο Φίλιππος Σκιάβο. Αλλά παρόλα αυτά κρατά, έχει τις αντοχές, έχει τις αντιστάσεις. Μια ομάδα που μέχρι προχθές δεν ήξερε ότι θα παίξει αυτό το τουρνουά. Αλλά προβλήματα της τελευταίας στιγμής που συσσωρεύτηκαν στον Ολυμπιακό. Προβλήματα τραυματισμών. Είχαμε αλλαγή συμμετοχής με τον ΠΑΟΚ που ήρθε χθες. Και πλέον πέφτει σαν βαθιά απέναντι στη Γαλατά και μέχρι στιγμής δείχνει να επιπλέει. Τάνι. Βγήκε υποδοχή από την ID. Κασέ από την Ακίμοβα δεν ήταν ιδιαίτερα καλό. Wetherington. Καλό το ντουμπλά Σαϊκάτ πίσω από τον μπλοκ. Ξανά όμως έρχεται να δώσει τη λύση η Ακίμοβα. Ρωσίδα διαγώνια η οποία θα μειώσει σε 14-15. Πάντως μέχρι στιγμής αυτό που έλεγε χθες η Τάνη ότι μπορούμε να κοιτάξουμε ομάδες αυτού του επίπεδου στα μάτια, να είμαστε ανταγωνιστικές. Αποδεικνύεται. Είπαμε ομάδα με πολλαπλάσιο budget από όλες τις ελληνικές ομάδες και μόνο από τον ΠΑΟΚ. Η Γαλατά που είναι τέταρτη δύναμη στο τουρκικό πρωτάθλημα, ένα από τα πλέον ισχυρά στην Ευρώπη. Ξανά ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο εδώ ξανά την Άντερσον στην πίσω ζώνη να δυσκολέψει την Τάνιελ, η οποία στα δικά μου μάτια φαντάζει ως ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα του Πιγκαρέλη. Και ξανά στο παιχνίδι για δεύτερη φορά η Ρατσκόφσκα, η Γαρακρέα, η οποία βοήθησε σημαντικά στο δεύτερο μισό του δεύτερου σετ. Από την πόσα της Καραντάς ή κάτι σαν πάσα, ασυνεννοησία, δώρο στον ΠΑΟΚ, 17-14. Ραφκόφσκα. Αποδοχή. Βγαίνει από την Τάνιελ. Μπροστά η πάσα. Εκεί όμως δεν μπορεί να πλασάρει σωστά η Ακίμοβα. Βέβαια εκεί που πήγε η μπάλα δεν είχε πολλές λύσεις. Time out το οποίο θα ζητήσει ο Ιταλός προπονητής της Γαλατά, ο Αλμπέρτο Μπικαρέλη. Ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει με 4 για πρώτη φορά σε αυτό το δεύτερο σετ. ΠΑΟΚ ο οποίος έχει τρεις διψήφιες, τη Wetherington με 14, την Άριελ με 11, την Άντερσον με 10, Γιάσπερ με 5, 4 η Τάνη, 2 η Δημητριάδης, 1 η Ρατσκόφσκα. Έτσι έχουν έρθει οι 63 πόντοι του ΠΑΟΚ, ένα λιγότερο έχει η Γαλατά συνολικά, με 18 την Καρουτάσου, αλλά και τα όσα ζητά να δει ο Μπιγκαρέλη. Βασίλη Κρυτάκη.
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν το time out στο οποίο ο Ιταλός προπονητής είναι περισσότερο απογοητευμένος σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο έως τώρα στην αναμέτρηση. Έχετε χάσει τη συγκέντρωσή σας, είπε χαρακτηριστικά. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι μας. Κοίταξε κύριε Καραντάς για την προηγούμενη πάσα και την ασυνεννοησία, την οποία είδε και στο tablet του. Γενικά αυτό που κάνει πολλές φορές μετά από φάσεις είναι να βλέπει και στο tablet ξανά το replay, ώστε να είναι σίγουρος για το ακριβώς τι φταίει.
0: Η πάσα της Καραντάς με ένα στραπιαίο χτύπημα επίθεσης από την Αϊντίν. Μετά από αρκετή ώρα είναι η αλήθεια. Τη βλέπουμε να παίρνει τον 7ο προσωπικό πόντο και με την Τσερμέρ Κιούλ να πηγαίνει στο σερβίς. 15-18 μειώνει η Γαλατά. Πρώτο διεθνές τουρνουά, Κωνσταντίνος Καρέλιας εδώ στο Ανδρέας Βαρίκας Νέας Μύρνης. Είναι ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στη Γαλατά και τον ΠΑΟΚ. 8 η ώρα το παιχνίδι του Πανιωνίου Μπέτσον με τη Βάκιμπανκ. Γιάσπερ μπροστά σε διπλό μπλοκ, η μπάλα έσπασε με την συνεργασία εκεί. Δυσκολεύεται η Γαλατά. Τάνι ψώνει, Γιάσπερ εκτελεί για να πάρει το μπλοκάουτ και θα τα καταφέρει. Από τα πολλαπλά σφάλματα ασυνεννοησίας που υπήρξαν, αυτό ακριβώς λέει και η Καραντάς με την Κιουμπελή και τις υπόλοιπες. Ο ΠΑΟΚ συντηρεί το ροβάρισμα τεσσάρων και είναι ο πρώτος του άνθρωπος 19-15. Έτοιμη με την Άριελ. Έχει φτάσει τους 11. Δεύτερη σκόρερ του ΠΑΟΚ. Υποδοχή από την ΑΙΚΑΤΣ. Καραντάς θα παίξει για να κλείσει τον πόντο η Ακίμωβα. Πήρε την υποδοχή, έπαιξε γρήγορα. Πήρε τον πόντο η Γαλατά. Πράγματα τα οποία έλειψαν λίγο νωρίτερα από το πολύ καλό και έξυπνο σερβίς του ΠΑΟΚ. Να χαλάσει την υποδοχή, να τη δυσκολέψει φάνταστα, και ενώ η Ακίμωβα με τους 5 πόντους μέχρι στιγμής είναι έτοιμη για το σερβίς. Διεθνής Ρωσίδα. Διαγωνία. Σημαδεύει μπροστά, ζώνη. Θα πάρει τον Άσο. Την έφερε κοντά στο φιλέ. Εδώ ξανά ευνηδιάζει την υποδοχή του ΠΑΟΚ. 17-19. Ακίμωβα. Υποδοχή βγαίνει δύσκολα από πλευρά ΠΑΟΚ. Κάνει για Γουεδέρικτον. Παίρνει τον πόντο. Καταφέρνει λοιπόν να κάνει το 17-20. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος βγάζει από τη θέση του σέρβερ την Ακίμωβα, που λίγο νωρίτερα με τον 7ο άσο για τη Γαλατά και δυσκολεύει την υποδοχή, και εδώ η Γουεδέρικτον αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά αξιόπιστη με 15 πόντους σε 25 επιθέσεις. Γουεδέρικτον σερβίς, υποδοχή δύσκολα από την ΑΙΚΑΤΣ και στη συνέχεια υπάρχει σφάλμα στην μεταφορά μπάλας Σαϊντίν. Το λέγω μόνο πιαστό. 17-21 ο ΠΑΟΚ ξαναδείχνει στοιχεία παιχνιδιού, τακτικής, ακόμα και αυτοπεποίθησης με το οποίο είχε κλείσει το δεύτερο σετ. Τον είχε ισοφαρίσει 25-23. Γουεδέρικτον. Τσαφτοτ σέρβις. Σε τιμότητα η Τάνιελ. Επίθεση ασταμάτητη σε αυτή την περίπτωση Καρουτάσου. Δυσκολεύεται να βγάλει άμυνα στην ευθεία η Καραμπάση. 18-21 εδώ ξανά από την αρχή μέχρι το τέλος η προσπάθεια στην ευθεία με γύρισμα του Περπού, κανένα περισσότερο αντίδρασης στο λιμπέρο του ΠΑΟΚ. Αϊντίν. Υποδοχή από τη Γιάσπερ. Θα πάρει και την επίθεση εκεί. Έχει βρει νομίζω στη Γιάσπερ. Αυτό ακριβώς δείχνει η Καρουτάσου για μπλοκάουτ. Ο πόντος είναι στον ΠΑΟΚ. Εδώ γίνει σου ριβίκε στον δεξιόμο πέφτοντας. Ο κ. Σαρακιάκης έδωσε ένα συνεχιστό παιχνίδι και με τη Γιάσπερ στο σερβίς. 22-18. Δυσκολεύεται στην υποδοχή Τάνιελ. Άσος. Ο δεύτερος άσος για τον ΠΑΟΚ. Έρχεται με τη Γιάσπερ, 22, γίνεται 23-18. Γιάσπερ, υποδοχή με την πάσα της Μπόγκερς, έρχεται πρώτος χρόνος να κλείσει με την επίδεση της Γιουμπελή. 19-23. Θα κρατήσει τις γραμμές. Κοντινές αποστάσεις, αν μπορώ να καταλάβω καλά αυτό το οποίο έδειξε λίγο νωρίτερα και ο Σκιάβο, βλέποντας προς την Γιάσπερ και την Καραμπάση. Βελή με 5 πόντους μέχρι στιγμής. Άστοχο σερβίς και έτσι έρχεται το set point για τον ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Η πρώτη ήταν στο δεύτερο σετ και τώρα 24-19 στο τρίτο. Για να δούμε αν θα φέρει τούμπα το παιχνίδι η ομάδα της Θεσσαλονίκης με την Δημητριάδης. Ποδοχία από την Τάνιελ. Επίθεση για να πάρει το μπλοκάουτ. Η Καρουτάσου δεν τα καταφέρει. Τάνι, πρώτος χρόνος με την προσπάθεια που δεν βγήκε. Για να δούμε τώρα αν θα τα καταφέρει. Βεδέρικτον από μακριά. Σπαταλά μια επίθεση. Μπάλα πάνω στο φιλέ. 20-24. Βέβαια, από τη στιγμή που ήταν με 5 πόντους απόσταση, είχε την δυνατότητα να ρισκάρει λίγο παραπάνω. Η πρώτη σκόρε του ΠΑΟΚ, η Βεδέρικτον. Time out. Αφού έσπασε το πρώτο set point. Για να δούμε τι μπορεί να βρει από την πλευρά της Γαλατά για να αντιδράσει. Θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Η Γαλατά η οποία έχει 7 άσους, 2 έχει ο ΠΑΟΚ. 3 περισσότερες πόντους από μπλοκ έχει πάρει η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχοντας ανεβάσει θεαματικά την απόδοσή της κυρίως στο τρίτο σετ. Γρήγορα οδηγίες από πλευράς Γαλατά.
1: Λοιπόν, θέλει ένα καλό σερβίς εδώ ο Μπεγαρέλ να πιεστεί η υποδοχή του ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα να είναι έτοιμο το μπλοκ να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση.
0: Ανδρέα Φούντα.
2: Κάποια πράγματα σε σχέση με τον τρόπο που επιτίθεται ο Εδέρινγκτον. Θα δούμε τώρα τον πόντο. Τελειώνει το σετ και μπορούμε να. Δεν ξέρω αν θες να πούμε τώρα όλες τις οδηγίες του Φίλιππο Σκιάβο ή να τις κρατήσουμε για την έναρξη του τέταρτου σετ.
0: Ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται γιατί η δουλειά έγινε. 25-20 ξανά. Επανάληψη του πρώτου σετ εκεί όπου η Γαλατά το είχε κατακτήσει με αυτό το σκορ. Και ο ΠΑΟΚ το φέρνει τούμπα. 25-23, 25-20 με εξαιρετικό μπλοκ άμυνα. Έχει κλειδώσει τα ατού της Γαλατά και με τον Μπιγκαρέλη να έχει ανοίξει λίγο περισσότερο το δικό του rotation. Λοιπόν, και ενώ βλέπουμε τη διάρκεια των σετ που ήταν με 23 λεπτά, 31 λεπτά, 26 διαδοχικά, θα είμαστε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε για το τέταρτο σετ που μένει να δούμε αν θα είναι το τελευταίο, αν θα υπάρχει παράταση σε αυτή την αναμέτρηση στο πλαίσιο του πρώτου διευθυντές τουρνουά, Κωνσταντίνος Καρέλιας.

0: Και ενώ η προθέρμαν συνεχίζεται από τις αναπληρωματικές υπόλοιπες παίρνουν οδηγίες από τους δύο προπονητές. Γαρατά, ΠΑΟΚ, FNU 1-2 με τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα της Θεσσαλονίκης. 25-20-23 λεπτά, 23-25 σε 31 λεπτά, 20-25 σε 25 λεπτά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος διόρθωσε τα λάθη και τα κακώς κείμενα του πρώτου σετ. Ακομπλεξάριστος, έπαιξε στα ίσια, τιμώρησε τα σφάλματα και τα λάθη της Γαλατά κυρίως στην υποδοχή και με μια Wetherington που είδατε λίγο νωρίτερα να ηγείται στην επίθεση και να κάνει τα εύκολα δύσκολα για την αντίπαλη άμυνα, για το αντίπαλο μπλοκ. Λοιπόν, πάμε στο Βασιλία Γκριντάκη που άκουσε οδηγίες από τον Ιταλό, τον Μπιγκαρέλη.
1: Λοιπόν, είχε πολλά να πει, αλλά όχι τόσο πολύ στο τακτικό κομμάτι ο Αλμπέρτο Μπιγκαρέλη, αλλά περισσότερο στο θέμα της νοοτροπίας, διότι δεν βλέπει τις παίκτριές του την αντίδραση και τη συγκέντρωση που απαιτείται σε μια τέτοια αναμέτρηση. Αυτό που είπε χαρακτηριστικά είναι ότι όταν οποιαδήποτε ομάδα παίζει με εμάς, ακόμα και σε φιλικό, και δεν είναι από την ίδια διοργάνωση, ενώπιον στο Champions League προφανώς, έχει πολύ μεγαλύτερη θέληση να παίξει, να τα δώσει όλα. Επομένως πρέπει να το ισοφαρίσουμε αυτό, πρέπει να παίξουμε κι εμείς στο επίπεδο που μπορούμε για να κερδίσουμε. Παρά το γεγονός ότι στο φιλικό δεν είναι νίκη ο βασικός στόχος. Από εκεί και πέρα θέλει να δει περισσότερο την εικόνα του πρώτου σετ.
0: Ανδρέα, που δεν έχεις περισσότερο χρόνο τώρα, να μας πεις έτσι κάποιες από τις οδηγίες που άκουσες και γενικότερα το κλίμα το οποίο επικρατεί, έστω και αν είναι φιλικό παιχνίδι, δεν είναι μικρό πράγμα να φέρνει σκούπα το παιχνίδι απέναντι στην Πανή και την Γαλατά.
2: Φυσικά είχαμε διακόψει νωρίτερα, θα έχουμε την ευκαιρία να συνοψίσουμε όλες τις οδηγίες του coach Σκιάβο, ο οποίος σε ό,τι αφορά του Εδέρκητον για τις παρατηρήσεις που λέγαμε νωρίτερα, έχει δει σε κάποιες φάσεις ότι ακόμα και αν παίρνει την μπάλα σε μη επιθυμητά σημεία, αρκετά χαμηλότερα από ό,τι θα ήθελε, έχει προσπαθήσει να τελειώσει φάσεις που μοιάζουν αδύνατο να τελειώσουν και σταματάνε στο φιλέ, οπότε θέλει μεγαλύτερη ψυχραιμία σε αυτό το κομμάτι. Θέλει να βάλει την Άντερσον λίγο περισσότερο στο παιχνίδι, να πάρει και αυτή επιθέσεις, ακόμα και να εξετάσει τη Δημητριάδη ως επιλογή για να παίξει τον πρώτο χρόνο, από την οποία είναι πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που έχει πιέσει την αντίπαλη υποδοχή, αλλά γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι έχει μείνει πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έχει δει από τα δύο τελευταία σετ και γενικότερα και οι ίδιες οι παίκτες μοιάζουν να το χαίρονται πάρα πολύ το ότι βρίσκονται εδώ και παίζουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Νωρίτερα είδαμε και την Ιωάννα Καρέλια προς τιμήν του πατέρα της. Γίνεται αυτό το τουρνουά. Ήταν ο άνθρωπος που την έβαλε, τη γαλούχησε στην οικογένεια του βόλεϊ. Και πλέον έχει βοηθήσει σημαντικά την ομάδα της Νέας Μύρνης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να φύγει από τις μικρές κατηγορίες. Και πλέον να είναι η ομάδα που πρωταγωνιστεί και είναι και από τα φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, για την ώρα βλέπουμε την ομάδα της Γαλατά να ανοίγει το σκορ. Εδώ, από την προσπάθεια της Καρουτάσου. Σερβίς από την Κυβελή. Πρώτο στα ζώνη. Εκεί δυσκολεύεται η Καραμπάση. Να λοιπόν, ο 8ος τάσος. Ξανά. Με την τεχνική της μπάλα προσγειώθηκε γρήγορα. Κυβελή. Ξανά στο ίδιο στυλ, αυτή φορά σε ετοιμότητα η Καραμπάση. Η Άντερσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Και στη συνέχεια έρχεται η Καρουτάσου. Σβήν Κιουμπελή. 3-1 με την Γαλατά. Το ίδιο στυλ επιμένει για να έρθει με την pipe του Γουεδέρικου να δει την μπάλα να καταλήγει out. Οριακά βέβαια, αλλά η μπάλα ήταν εκτός. 4-1. Γρήγορο time out από τον προπονητή του ΠΑΟ και εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό.

Πάμε να δούμε τι θα γίνει.

Ο απειλητικός και επιβολή ο Σουτσάν.

ξέρει, μα δεν τραβάω. Μετά μου θα κάνει για φυσικά από το δεν πέρα πέρα χέρι. Ο Χίλικα σε διακόπτει. Θέλω να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει να βγάλει

0: Οι Bogers φάζονται στη βλέπω να κάθεται στον πάγκο, Βασίλη.
1: Θα δούμε σε λιγάκι τι ακριβώς έχει και θα αναβλέπω και πάλι τη Μίρια Μσίλα να έχει επιστρέψει στον πάγκο.
0: Έχει φύγει και από το πλάνο, φαντάσου, έπεσε, ναι. Έχασε την ισορροπία της και φύγε πίσω και ξαναχτύπησε το χέρι.
1: Ναι, λοιπόν, πηγαίνει στα αποδυτήρια πάντως σε πρώτη φάση και δεν πατάει πολύ καλά.
0: Η Ακίμωγα πάντως θα πάρει το side out, θα μειώσει σε 6-11. Πλέον πάει με τη δεύτερη πασαδωρό, την Ιλούλη Καραντάς, η ομάδα της Γαλατά. Τουλάχιστον σε επίπεδο ποιότητας με την Μπόγκερτς υπάρχει διαφορά. Όπως έχουμε δει σήμερα, τουλάχιστον σήμερα το παιχνίδι. Καραμπά στην υποδοχή, φτάνει το πέρασμα εκεί της Γουεδέρικτον και πόντος γιατί πάτησε γραμμή επιθετικής ζώνης η Γουεδέρικτον αντικανονικά. Όταν έρχεται από πίσω σε αυτή την περιστροφή. Επτά, 11.

Και από την Γιάσπερ, πρώτος πονιάδες στον Τσίκατ, πλάτη από τον Αντάνη, το σλόγος, τελείο έτσι, στάτσας, δόκα, την έκθεση, σπόκο την τρίφια, και τη συγκεκριμένη, και στο σέψο για δεύτερο τελείο, από την ΡΑΟ.

0: αυτό. Σε πάρα πολύ γρήγορη κίνηση θα έπρεπε να καλύψει τα χέρια του πρώτη. Κίζει. Βιάιτ. Ελέφω στον πάγκο ότι όλα καλά. Ο Βιάιτ. Καραντά. Πρόσφρο δεν βγαίνει από την πλευρά τη Γαλατά. Αλλά συνέχεια έρχεται το μπλοκ. Έχει πέρασει το παιχνίδι και η Ουτσάκ κεντρική για δεύτερη φορά. 13-7 πλέον ο ΠΑΟΚ ελέγχει και αυτό το σετ και ενδεχομένως θα πάρει και το παιχνίδι. Κόντρα σε εκτιμήσεις δυναμικότητας, γιατί πρόβλεψη δύσκολα μπορεί να γίνει και ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για φιλικό μάτς. Αλλά παρόλα αυτά το μπλοκ άμυνα κυριαρχεί. Ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη φάση με την Γουεδέρικτον. Εδώ ξανά. Έχει καταλάβει, έχει κινηθεί σωστά και έχει κλείσει την επίθεση της Μέλισσα Μουκτέν. Για τρίτη φορά στο παιχνίδι θα περάσει η Ρατσκόφσκα. Όλες οι αλλαγές έχουν βγει, έχουν αποδώσει για τον Σκιάβο και βλέπετε 5 περισσότερα μπλοκ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σημαντεύουν διαρκώς να κάτσουν και καλά κάνουν. Η μπάλα είναι έξω. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Καραντάς κοντά στο φιλέ, Πασαδόρος. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 15-7, ξεμακραίνει ακόμα περισσότερο και αυτό ακριβώς θέλει να σταματήσει ο Αλμπέρτο Μπικαρέλη. Ζητά time out προκειμένου να δει τι μπορεί να αλλάξει. Και ενώ θα μας πει σε λίγο και ο Βασίλης Αγριτάκης αν υπάρχει κάτι νεότερο για την Πασαδόρ των Αδέζα την Μπόγκερτς. Να λοιπόν ολοκληρώνεται το time out και ενώ έχει αρκετά πράγματα να πει και ο Σκιάβο, να πάμε όμως πρώτα στο Βασίλη Αγριτάκη.
1: Τελείωσε γρήγορα το time out. Οι οδηγίες του προπονητή της Γαλατά Σαράι. Θέλει να μην ενεργές οι παίκτριές του στο παιχνίδι παρά τη διαφορά στο σκορ, να μην το παρατήσουν, να μην το αφήσουν, να διεκδικήσουν μέχρι το τέλος οτιδήποτε μπορούν να πάρουν. Και βέβαια από εκεί και πέρα έδωσε κάποιες τεχνικές οδηγίες, κατευθύνσεις θα λέγαμε, τόσο για, τόσο για το δημιουργικό κομμάτι όσο και για τις εκτελέσεις.
0: Τελικά στην υποδοχή, να δούμε σε μια επίθεση θα πάρει η Μουκτέν. Τελικά βγήκε άμυνα από την Καραμπάση, επίθεση από την Ρατσκόφσκα, βγήκε άμυνα, ξανά επίθεση από την Μουκτέν, ούτε τώρα. Νέο πλασέ από την Ρατσκόφσκα, τρίτη επίθεση από την Γαλατά, με πάιπ από την Καρουτάσου, πετυχημένη αυτή τη φορά παρά την προσπάθεια άμυνας που πήγε να βγάλει η Άντερσον.
2: Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
3: Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεράτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special τιμή $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Γεράτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μην χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή την τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727 481 08.

Αμερικανίδα έχει φτάσει τους 19 πόντους. Αμερικανίδα έχει φτάσει τους 19 πόντους.

ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ανεβάσει όλα τα στατιστικά ακόμα και σε ποσοστά ολοκληρωμένων επιθέσεων με ένα 48%. Σερβίσα από την Μέλισσα Μουγκνέν. Τάνι Βεδέρικτον στην ευθεία. Κανένα περιθώριο αντίδραση να ΙΚΑΤ. 18-10 πλέον ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι θέλει την άμυνα της Γαλατά. Με πρωταγωνίστρια του Βεδέρικτον και άξια συμπαραστάτρια την Τάνι που μοιράζει υποδειγματικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Κατσκόφσκα. Άσος. Αυτός είναι ο τέταρτος άσος για τον ΠΑΟΚ. 19-10 στη μέγιστη τιμή της διαφορά για οποιαδήποτε ομάδα. Ρατσκόφσκα έρχεται από τον πάγκο όσες φορές χρειάστηκε, δίνει τις λύσεις που χρειάζεται ο Σκιάβο. Ρατσκόφσκα. Ομοχή από την Καρουτάσου. Επίθεση Σακίμοβα, κατεβάζει δημοσιακά την μπάλα δίπλα από το διπλό μπλοκ που είχε στήσει η Άντερσον μαζί με τη Δημητριάδης. 11-19. Εδώ ξανά από την πάθη της Καρντάς. Γιουβελή. Πολύ καλή στο πρώτο σετ. Από εκεί πέρα σε ρηχά νερά η αποδοσή της. Πληρώνει την λανθασμένη υποδοχή της Καραμπάση για να εκτελέσει και να βρει τον τρόπο. Ιουτσάκ, κεντρικός, 12-19. Το συν 9 έχει γίνει συν 7 για την ομάδα του ΠΑΟΚ και ενώ σερβίρει η Γκιουμπελή. Υποδοχή από την Καραμπάση. Το μπλοκ είναι εκεί με πρωταγωνίστρια την Καρουτάσου. Να πει όχι στην Δημητριάδης. 13-19 και ίσως είναι σκέψη του Σκιάβο για κάποιο time out. Και νωρίς ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση με μονόμπλοκ. Η Δημητριάδης βλέπει την Γαλατά να μειώνει κι άλλο τη διαφορά. Γιουβελή. Jump shot service. Πάνω στην Άντερσον. Τάνι επανέφερε. Έσωσε την μπάλα τελικά η Δημητριάδης. Γαλατά παίζει πρώτο χρόνο. Άγαρμπα εκεί. Η Ουτσάκ κάνει δώρο στον ΠΑΟΚ και ενώ δεν είχε στηθεί σωστά το αντίπαλο μπλοκ, βεβαιασμένα επιπόλαια βρήκε τον ποντό για να ξαναφέρει διαφορά στους 7. 20-13. Τριάδης. Άσος. Δεν μπορεί. Η Μέλισσα Μπουγνέν με τον πέμπτο άσο, τον οποίο πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ. 8 έχει η Γαλατά. 3 σε αυτό το σετ από τους 5. Το ΠΑΟΚ FNU. Αυτήν Δημητριάδης. Αυτή τη φορά πάνω στην ΑΙΚΑΤΣ. Επίθεση με πλασέ. Πολύ καλό το ντουμπλά που βγήκε από την Άντερσον. Πάιπ από την Ρατσκόφσκα. Βγήκε η άμυνα. Πάιπ απαντάει η Γαλατά. Βγαίνει εντυπωσιακή άμυνα με τον ΠΑΟΚ. Δημητριάδης πέρασε την μπάλα. Καραντάς. Θα παίξει να πάρει τον μπλοκάουτ η Ακίμοβα. Φαίνεται να παίζει ώρες ώρες μόνη της απέναντι στον ΠΑΟΚ. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Η μπάλα πάνω στα χέρια της Άντερσον, αλλά καταλήγει εκτός.

Καφού, σκουπίζετε το Taraflex. Πάμε να δούμε την συνέχεια από το σερβίς της Βίτα Κίμοβα, η Ρωσίδια διαγώνια. Καλό σερβίς, κοντραμπάλα για την Γαλατά, με τον μπλοκ να είναι μέσα. Η μπάλα έχει βρει περισσότερο στα χέρια της Άριελ, η οποία πανηγυρίζει. Φτάνει στους 14, 20 ο Εδέρικτον, 11 η Άντερσον. Το επιθετικό τρίγωνο φωτιά για τον ΠΑΟ Καφενιού, 23 η Καρουτάσου, 11 η Ακίμοβα, αυτές είναι οι ψήφιες της Γαλατά. 22-14 λοιπόν. Φτάνει και το έχει 5 πόντους θυμίζω. Δυσκολεύει την υπόδοχη της Γαλατά. Εντυπωσιακό μπλοκ, ξανά. Η Άριελ είναι αυτή που θα κάνει το 23-14 και πλέον δείχνει ότι όλο να και αυξάνεται.

0: διαφορά, αντιστροφή ρόλων σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ο ισχυρός δείχνει ότι είναι ο ΠΑΟΚ απέναντι στην πολυδιαφημισμένη και πανάκριβη Γαλατά. Καραντάς, το πλασέ, δύο αθλητές του ΠΑΟΚ πέφτουν. Επίδεση με την Άντερσον, βγαίνει άμυνα. Τρέχει Καραντάς, απλά να περάσει. Για να δούμε κόντρα μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Τάνι, Γουεδέρικτον για να πάρει τον μπλοκάουτ. Δεν μπορεί. Καραμπάση για την Τάνι. Ξανά για την Γουεδέρικτον με το πλασέ. Βγήκε από την Καραντάς. Επίθεση της Ακίμοβα. Μπλοκάουτ. Στον πιο περιπετειώδη πόντο του σημερινού αγώνα. Σε αυτό το ράλι χαμογελούν από την πλευρά της Γαλατά. Αλλά η διαφορά και πάλι είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, 23-15. Βασίλη Αγριτάκη, κάποια έτσι αντίδραση, αν υπάρχει από την Γαλατά, γιατί βλέπω ότι είναι όλοι σαστισμένοι, δηλαδή δεν γίνεται άνθρωπος εκεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν περίμεναν την εξέλιξη αυτής της αναμέτρησης στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Παρ' όλα αυτά, Αλμπέρτο Πιγκαρέλη, μετά από κάθε φάση, βρίσκει κάτι και λέει στις παίκτριές του, όποια είναι πιο κοντά του, από όσες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, επιμέρους διορθώσεις, ακόμα και όταν παίρνουν πόντους.
0: Θέλει να περάσει από την Άντερσον, κόντρα μπάλα για την Γαλατά. Καραντάς θα παίξει με το πλασέ της Μπουκνέ, δεν μπορεί. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ τώρα για να πάρει την επίδεση, ούτε τώρα κατάφερε με την προσπάθεια εκεί της Άντερσον για να έρθει τώρα να χαμογελάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί η επίδεση είναι εκτός. Out, 24-15, match point για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μια ανάσα από τον αυριανό τελικό στις 8 η ώρα. Πολύ καλή απόδοση του ΠΑΟΚ ακόμα και στο πρώτο σετ που το έχασε. Υποδοχή από την ΙΚΑΤΣ. Επίθεση. Out. Και ο ΠΑΟΚ νικά. Δεν μπορεί Ακίμοβα. Πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ. 25-15. ΠΑΟΚ ο οποίος έχασε το πρώτο σετ 25-20. Και από εκεί και πέρα ανέβασε στροφές. 25-23, 25-20, 25-15. Επιβλητικό στο τέταρτο σετ. Δίκαια. Κλείνει ραντεβού για αύριο. Στο τελικό στις 8 η ώρα. Σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε με τις δηλώσεις των αγωνιστών.

0: Η φωνή σας, η φωνή μας, η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο, δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρε τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Κάποια πράγματα το κάνουμε όπως και νιώθουμε. Εδώ μιλάει η Αγία Ράμος.
1: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
2: Σε βαρέθηκα, δεν σ' αντέχω άλλο!
0: Πού ήσουν μέχρι τέτοια ώρα?
3: Να καθίσουν!
1: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Νομίζω ότι είσαι κοπέλα μου.
1: Στην Κάλυμνο.
0: Έχω ένα λαγόφυτο στο κεφάλι μου. Μια ελαφή.
1: Εντάξει, τελικά τα καταφέραμε.
2: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΤ Κόσμος.
3: Απ' τον τόπο που είμαι εγώ ξεβρούν αγαπούν.
4: Κυριακή στο χωριό ξανά. Ντομίνικ του Χουάρε Μάτα. Εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό αλλά και παγκόσμιο. Να πιείς, τη ζέλεις το νερό.
5: Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην αθανασία.
4: Η ζωή στο χωριό είναι ελευθερία.
3: Είσαι με εσένα, ναι, κι όλα με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι εγώ?
2: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Κάποια πράγματα τα κάνουμε όπως και εμείς.
1: Εδώ μιλάει η Αγία Δάπουλος.
2: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
3: Σε βαρέθηκα, δεν σ' αντέχω άλλο!
4: Πού ήσουν αυτή τέτοια ώρα?
5: Με ποιον ήσουν?
6: Με θέλω!
2: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης.
7: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Ropes.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods, και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η γεύση. 861 Prosemer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
2: Τηλεφώνησε στο γεύση
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potritzi. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Όντως Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρίτς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερες και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ακούτε τα Super Mix της Φόνης των Αγίων. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγιών.

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεννάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special τιμή $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Γεννάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμίνα σας. 727-481-0812. Μην χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μουσική, διασκέδαση, εδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή τη τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, κάπως Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.
1: Τίποτα πια δεν μου θυμίζει εσένα όταν ήρθες για πρώτη φορά.
0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ινών. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτάς σου Θάλασσα Κώστας Βιγάλης. Και πολλοί άλλοι. Στα Super Mix.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Prosamer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Γεννάτο. 30 Ιανουαρίου 2027 και super special χαμηλές τιμές, special για όλους τους φίλους όπου και να μας ακούν. Ακούστε με προσεκτικά. Special τιμή $482 το άτομο για 8 μέρες κρουαζιέρα με τον Άγγελο Γεννάτο. Μαζί και όλες οι φορολογίες. $482 including the taxes. Call right now, Angelo. 727-481-0812. Τηλεφωνήστε μου τώρα για την καμπίνα σας. 727-481-0812. Μην χάσετε My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάνο. Μουσική, διασκέδαση, εκδρομές, τραγούδια, μπανάκια και όπως κάθε χρόνο περνάμε καλά. Τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο. Έχω μονάχα 10 καμπίνες διαθέσιμες και όποιος προλάβει με αυτή την τιμή. $482 το άτομο μαζί με όλες τις φορολογίες. Τηλεφωνήστε μου για εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-08.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν, να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Προσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: ομάδα του πώς δουλεύει και τι κλίμα δημιουργεί σε ένα τουρνουά γιορτή για το βολέι. Πρώτο διεθνές τουρνουά από τον Καρέλιας. Λοιπόν, Ανδρέα, αφού το έχεις το λόγο.
1: Πολύ καλά το είπες και με πρόλαβες. Έχει πραγματικά ξεχωριστό ενδιαφέρον να παρατηρήσεις λίγο τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει αυτή η ομάδα. Έχουμε την τύχη να έχουμε έναν φίλο της προπονητικής σήμερα εδώ. Να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει το γεγονός ότι αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το παιχνίδι αυτό. Σαν επίσημο, είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τον πόντο που έγινε το 24-20, που μείωσε ο Πανιώνιος, γυρνάει στους συνεργάτες του, λέει: καταγράψτε τη φάση. Και τώρα έχει μαζί του τη Μάρκοβα για περισσότερο ένα λεπτό και της δείχνει τη συγκεκριμένη φάση, το συγκεκριμένο λάθος. Η Μάρκοβα είναι η παίκτρια με την οποία πέρασε ο προπονητής της το διάστημα αυτού του διαλύματος. Ενώ γενικότερα όλοι τους συνεργάτες, ανάλογα με τον τομέα του παιχνιδιού στον οποίο είναι επιφορτισμένοι, αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν μία ή δύο παίκτριες, δηλαδή σε κάποιες τετ-α-τετ επαφές. Δύο οδηγίες τακτικές από τον Τζιοβάνι Γκουιντέτη που είναι έκδηλες στο παιχνίδι της Βάκετμπανκ είναι από την Καζότ να προστατεύει πάντα την πίσω ζώνη άμυνας, να στηρίζει τις συμπαίκτριές της στην άμυνα και από τις παίκτριές του να τελειώνουν τη φάση με έναν τρόπο ουσιαστικά καρφώνοντας την μπάλα, για να το πούμε λίγο και να γίνει κατανοητό. Δηλαδή όλα τους τα χτυπήματα να εκμεταλλεύονται το ύψος τους, την αλυτική τους ικανότητα, να σηκώνονται ψηλά και να καρφώνουν την μπάλα με κατεύθυνση προς τα κάτω στο τερέν του Πανιωνίου. Είναι πράγματα που αν τα παρατηρήσουμε γίνονται σχεδόν σε όλες τις επιθέσεις ή τις άμυνες, αυτό που είπα νωρίτερα, της Βάκυπαν.
0: Ο Σίλη Αγριτάκη νομίζω είναι λίγο πιο προνομιούχος από όλους μας, ο Ανδρέας Κούντας, που είναι σε αυτά τα μεγαθύρια του παγκόσμιου βόλεϊ και ακούγοντας και τις οδηγίες όπως μας είπε, τι λέει ο Τζιοβάνι Γκουιντέτη. Αντίθετα, τι γίνεται εκεί στην άλλη πλευρά.
2: Λοιπόν, σε άλλο τόνο, ο Γιουνούς Οτσάλ στο κλείσιμο, θα ξεκινήσω με αυτό, είπε πως πρέπει να απολαύσετε το παιχνίδι, παίζουμε με μια σπουδαία ομάδα, χαρείτε το, κάνε το παιχνίδι σας, μην έχετε κάποιο άγχος. Τώρα όσον αφορά τα τακτικά, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, μίλησε αρκετά με την Ζακ Χέιλ για τον τρόπο που χτυπά την μπάλα, αλλά και τον τρόπο που διαβάζει το αντίπαλο μπλοκ, το θέλει γενικότερα αυτό. Να το βλέπει όταν εντοπίζουν κενά, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν με μια επιλογή που μπορεί να έχει προαποφασιστεί, αλλά να έχουν να προσαρμόζουν λίγο ίσως τις σκέψεις τους. Από εκεί και πέρα έχουμε και διαφοροποιήσεις στη σύνδεση. Το Πανιωνίο, ο οποίος παίζει με την Βασίλα Ντονάκη να έχει ξεκινήσει αυτό το σετ. Είναι επίσης η Ιούλιο, η Γκούμπουρα, η Ζακ Χέου, η Βασίλευα Τάνα Σίγεβιτς και βέβαια στο Λίπερο η Ξανθοπούλου, ενώ έχω την αίσθηση ότι στις κεντρικές θα παίζει με τη Λαμπρούση αντί της Καρέλια, αλλά θα το δούμε αυτό μόλις χρειαστεί να βγει η Ξανθοπούλου για να μπει η δεύτερη κεντρική.
0: Θυμίζω ένας Πανιούρος ο οποίος έχει 13 αθλητρίες σήμερα στο ρόστερ, λείπει η Σάμανταν η οποία βλέπει το παιχνίδι λόγω θέματος υγείας για τον επόμενο 1,5 μήνα και είναι και η Εύα Χαντάβα, η οποία και αυτή βρίσκεται στα κόρτσιτς και ενισχύει τις προσπάθειες των συμπαικτριών της λόγω προβλήματος τραυματισμού. 1-1 λοιπόν και με αλλαγές είναι η αλήθεια και η ομάδα της Βάκυμαν. Κάλωστε τέτοια παιχνίδια βοηθούν τους προπονητές να βγάλουν δικά τους χρήσιμα συμπεράσματα. Διούλιο στη πίσω ζώνη, εκεί όπου θα χτυπήσει και θα ευστοχήσει με την πλευρά του Οπανιώνης και συγκεκριμένα με την Αθανασίεβιτς. Η μοναδική διψήφια είναι η Κούμπουρα με 11. Και από εκεί πέρα με 5 η Αθανασίεβιτς, πρώτη σκόρερ για τον Πανιώνιο Μπέτσον. 16 Μάρκοβα, 11 Γιουνές. Μάρκοβα η οποία έβγαλε την υποδοχή, θα πάρει την επίθεση. Ένα έξοχο γύρισμα της μπάλας, το πλασέ, και με το γύρισμα του καρπού την έφερε την μπάλα όχι απλά να προσγειωθεί γρήγορα, αλλά ακριβώς εκεί που ήθελε, δίπλα από τον μπλοκ. Κοίταξε εδώ. Περίτεχνη ενέργεια. Και με την Μαρίνα Μάρκοβα, την Ρωσίδα ακραία, έτοιμη για το σερβίς. Πάτησε γραμμή. 3-2 πόντους για τον Πανιώνιο.

0: Σερβίς με την Ζαχαίου. Πάσος σημαδεύει στην υποδοχή της Μάρκοβα. Να λοιπόν, τέταρτος άσος για τον Πανιόνιο έναντι 6 που έχει η Φάκη Μπάνκ από την Τουρκία. Ομάδα η οποία είναι προφανώς και πιο έτοιμη γιατί ξεκινά άμεσα το πρωτάθλημά της. Δύσκολη υποδοχή που βγήκε από την Γιατγή. Φόσκοβιτς, το μπλοκ είναι out. 4-3. Μπροστά ο ΠΑΟΚ, ο Πανιόνιος τυπικά φιλοξενούμενος. Χωστέν, με επαφή στο μέλλον παραπερνά. Ιούλιο θα παίξει εκεί με την Κουμπούρα, δεν μπορεί να τελειώσει την επίθεση. Πάει από τη Μάρκοβα, πολύ καλή άμυνα από την Ξανθοπούλου. Νέα προσπάθεια για τη Βάκη Μπάνκ. Μάχη στο φιλέ και από την ασυνεννοησία εδώ. Η Ουγιανίκ θα δει την μπάλα εκτός, αλλά διαμαρτυρίες από την πλευρά και της Καζόπρος του κύριο Νικάκη. Αν μπορώ να καταλάβω καλά, για υπέρβαση ή για τον τρόπο με τον οποίο χτύπησε την μπάλα η παίκτη του Πανιωνίου. Αυτό θέλει να αποσαφηνίσει ο κύριος Νικάκης και ακούει τον Τζοβάνι Γκουιντέντι. Για υπέρβαση, αν μπορώ να καταλάβω καλά από αυτή τη φάση που είδα. Δεν ξέρω αν είναι εκεί ο Ανδρέας Φούντας και μπορεί να ακούσει. Γιατί από την...
1: Σου μπορώ να πλησιάσω, είναι λίγο δύσκολο να ακούσω αυτό το διάλογο ακριβώς. Αλλά δείχνει να κατάλαβε ο Τζοβάνι Γκουιντέντι αυτό που το εξηγούσε.
0: Γιατί δεν έχω εικόνα να σου πω την αλήθεια από το σημείο το οποίο βρίσκομαι για να καταλάβω, αλλά υπάρχει challenge. Διάγεις από τους κορυφαίους Έλληνες ρέφεροι, όπως και η κυρία Κυριοπούλου. Με τις διευθύνσεις όπως είδαμε και φέτος σε τελικούς και μη τελικούς ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μεγάλων διοργανώσεων. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε από αυτή την προσπάθεια αν θα βγει κάτι διαφορετικό. Τελικά για το αν υπάρχει επαφή στο φιλέ. Όχι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η μικρή έτσι καθυστέρηση,

0: Λοιπόν, συνέχεια το παιχνίδι. Από την υποδοχή που βγήκε από τη Μάρκοβα. Επίθεση της Καζό. Έρχεται να πάρει τον πόντο. Να κάνει το 4-5. Και η σειρά της Μπόσκοβιτς. Για να κάνει το σερβίς. Και ένα Μπόσκοβιτς. Σκολεύει την υποδοχή της Βασιλιά Ντονάκη και θα πάρει και τον Άσο. Η αθλήτρια με ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δύο χρυσά, διακρίσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα. Και με την εξασύμπαση είχε πάρει η Τρόπεα. Μία από τις τρεις-τέσσερις κορυφές διαγώνες του κόσμου, με το αριστερό εδώ. Συναντεύει Βασιλιά Ντονάκη. Διούλιο στο πόδι εκεί με την Αλαμπρούση. Σήμα κατά δεν αυτή η κίνηση της Ελληνίδας κεντρικού και το αποδεικνύει και σε αυτή την περίπτωση. Νέο προβάδισμα για τον Πανιόνιο Μπέτσον. 6-5. Βασιλιά Ντονάκη. Τζάμπλοντ σέρβις. Υποδοχή βγήκε από τη Γιατγή. Επίθεση καθώς τον μπλοκ είναι εκεί με την Λαμπρούση να πρωταγωνιστεί μαζί με την Τιούλιο. 7-5. Θέλει να διατηρήσει αυτό το τέμπο, αυτό το ρυθμό η ομάδα της Νέας Μύρνης. Και η σειρά τώρα ξανά να σερβίρει για τον Βασιλιά Ντονάκη μετά από ένα χρόνο αποχής λόγω σοβαρού τραυματισμού με την εθνική ομάδα από το περσινό καλοκαίρι. Έρχεται όμως να πάρει το side out με την Ουγιανίκ, την κεντρικό που απάντησε με μια κίνηση που είδαμε λίγο νωρίτερα από την Τζίνα Λαμπρούση. Εδώ ξανά πρώτος προς το πόδι της Ουγιανίκ για να πάρει τον τρίτο της πόντο. Κανένα Καζότ. Ξεπέρασε ένα πρόβλημα τραυματισμού, την άφησε και εκτός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Διούλιο, η πάει της Κούμπουρα. Δεν αστοχεί, σημαδεύει στην πλάγια γραμμή. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για την η οποία ήταν θεατής αυτής της φάσης. Και σε μια περιστροφή που δεν έχει λίμπερο και με Ζακχαίου και Αθανασίεβιτς πιο ψηλές. Μπροστά είναι και η Διούλιο για να δούμε μια καλή περιστροφή για τον Πανιόνιο. Πάσα για την Μπόσκοβιτς με τον Πλασέ. Διούλιο επιλέγει να παίξει με Αθανασίεβιτς μπροστά σε διπλό μπλοκ. Τρέχει Διούλιο. Σηκώνει η Κούμπουρα για να πάρει τον μπλοκάου και να τα καταφέρει. Να λοιπόν σε ένα χρονικό σημείο που είναι το καλύτερο, το πιο αποδοτικό από το ξεκίνημα αυτού του αγώνα. 9-6. Το κατάμεστο Ανδρέας Βαρίκας. Ακόμα και αν υπάρχουν ορισμένα κενά καθίσματα. Νομίζω ότι έχουν πολυθεί όλα τα διαρκείας όπως είχαν ενημερώσει οι άνθρωποι εδώ και πιθανότατα κάποιοι που δεν μπορούσαν να έρθουν να δουν αυτή την προσπάθεια, όπως για παράδειγμα της Μάρκοβα να εκτελεί σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Εδώ ξανά εννέα επτά προσπαθιόνιος Μπέτσον και η Ντένις Βιανίκ έτοιμη για το δικό του σερβίς. Τζάμπλο του σερβίς. Μαδεύει πάνω στην Βασιλιά Ντονάκη, αυτή σημαδεύουν διαρκώς. Αθανασίεβιτς με το πλασέ. Δεν ήταν καλό το ντουμπλάζ της Ζακχαίου. Ξανά Αθανασίεβιτς με δύναμη. Πάω την μπάλα, δεν βρίσκει μπλοκ. 9-8 μειώνει η ομάδα της Βάκτιμπανκ, η οποία θυμίζω ότι πήρε το πρώτο 25-17, 25-20, ενώ το τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας ξεκίνησε με την νίκη του ΠΑΟΚ από την Γαλατά Σαράι. Ο ΠΑΟΚ αύριο θα είναι στο τελικό των 8. Η Γαλατά Σαράι θα είναι στον μικρό τελικό για τη θέση της τρίτης θέσης, αν προτιμάτε, που θα γίνει στις 5 η ώρα. Εδώ, στο ίδιο γήπεδο, Ιούλιο. Οδοχή από την Μάρκοβα θα πάρει το block-out. Θα κάνει το 9-10. Εδώ για την Βάκιμπανκ. Η οποία τρεις του μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα απέναντι στην Μπεσίκτας. με πολύ καλό ρυθμό και στο μπλοκ. Εδώ είδαμε συνεργασία της Οσδέν μαζί με την Μπόσκοβιτς. 10 όλα. Και βέβαια υπάρχει και το Super Cup. Παίζει και η Βάκη Μπάνκ όπως και ο Πανιώνιος. 6 Οκτωβρίου απέναντι στην Εξασύμβαση. Ιούλιο έρχεται να πάρει τον πόντο. Κούμπουρα. Είναι αυτή η οποία απειλεί διαρκώς την άμυνα της Βάκη Μπάνκ και το αποδεικνύει, γιατί εδώ δεν πρόλαβε να κλείσει όπως έπρεπε η Ατσάρ, η κεντρικός. 14 πόντους η Κούμπουρα. 19 η Μάρκοβα. Βγαίνει υποδοχή από την Οσδέν. Μπόσκοβιτς με διπλό μπλοκ. Πολύ καλή άμυνα της Ντιούλιο. Υψώνει Ξανθοπούλου. Κούμπουρα χτύπημα πολύ ψηλά για να πάρει το block out. Τελικά η μπάλα κατευθείαν out. 11-11. Βάκη Μπάνκ, η οποία νίκησε στο tie break την Εξασύμβαση στα αθλητικά προετοιμασία, στην Μπεσίκτας 3-1, την Αρά στο ίδιο. Και γενικότερα έχει μόνο νίκες στα φετινά αθλητικά της παιχνίδια. Να λοιπόν που το πλασέ στην αδύνατη πλευρά της άμυνας της Βάκη Μπάνκ έρχεται από την Βασιλαντουνάκη για να πάρει προβάσμα 12-11. Ένα τρίτο σετ τουλάχιστον πολύ πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα δύο πρώτα που έπαιρνε απόσταση ασφαλείας η Βάκη Μπάνκ και μπορούσε να την διαχειριστεί. Ζακέου. Βγαίνει η υποδοχή της Καζότ. Μπόσκοβιτς, χτύπημα πάνω από το αντίπαλο μπλοκ για να κάνει το 12 όλα. Μαγιά Μπόσκοβιτς. Εδώ ξανά προλαβαίνει και όλα την κίνηση της Λαμπρούση. Ως δεν Βασιλιαντουνάκη στην υποδοχή. Πρώτος χρόνος με την Λαμπρούση. Βγήκε η άμυνα απλά να περάσει από την Μπόσκοβιτς. Δεύτερη προσπάθεια για τον Πανιώνιο. Ιούλιο θα παίξει με την Κούπερα το πλάσ.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην εισμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Προσαρμόζεται στις συνθήκες ενός τόσο απαιτητικού, τόσο δύσκολου αντιπάλου ο Πανιώνιος Μπέτσον, προσπαθώντας να βρει σχήματα τα οποία θα βοηθήσουν ανάλογα με τη συνθήκη από παιχνίδι σε παιχνίδι ο Γιούνους Οτσάλ. Κούμπουρα προβοχή. Πρώτος χρόνος δεν βγήκε καλά από πλευρά Σακιόλα, αλλά βρήκε στην αντίθετη κίνηση την Ντιούλιο, την Πασαδόρο, η οποία δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Εδώ κοιτάξτε, με τα δάχτυλα ουσιαστικά βρίσκει στο κεφάλι πάνω και ένα περιθώριο αντίδραση στην Ταλίδα Πασαδόρο. Και αλλαγές από ό,τι βλέπω για την Βάκη Μπάνκ, Αντρέα Φούντα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα φρεσκάρει λίγο το rotation του και δίνει και ανάσα στην Μπόσκοβιτς. Έχουν έναν διάλογο γιατί καταλαβαίνουν και οι δύο ότι το παιχνίδι δεν έχει πάει ιδανικά για τη Σέρβα μέχρι στιγμής, αλλά σε πολύ ευχάριστο κλίμα τα είπανε.
0: Κοίταξε, 7 στις 20 επιθέσεις είναι πολύ μακριά από την αποδοτικότητα της Μπόσκοβιτς. Εκπληκτική άμυνα που βγήκε από τη Γιατιέιν. Απλά να περάσει η μπάλα από την Μπραντσούσκα. Για να δούμε, Ιούλιο. Θα παίξει με τη Βασιλαντονάκη, χτύπημα από ψηλά, θα πάρει τον ποντό. Είπαμε, Βασιλαντονάκη έχει βοηθήσει σημαντικά με την είσοδό της αντί της Έλενα Γκρόζερ. Και αυτό φάνηκε σε ακόμα μια επίθεση. Στο μεταξύ υπάρχει challenge, για να δούμε. Φαντάζομαι για το αν είναι μέσα ή έξω. Ναι, πράγματι, πάλι είναι μέσα. Και Βασιλαντονάκη έτοιμη για το σερβίς. Μια θητεία που θα τη ζήλευαν αρκετές στην επιστροφή της μετά το σοβαρό τραυματισμό, για τη Βασιλαντονάκη, σε Χαβαγιολαρή, σε Γαλατά, σε Μπουγιού, σε Εχίρ, γενικότερα έχοντας εμπειρία από την Τουρκία. Παίρνει τον Άσο 14-16 και το θέμα είναι να μπορέσει να ξαναβρει ένα ρυθμό που σε συνδυασμό με την ποιότητα και την εμπειρία της μπορεί να ανεβάσει ακόμα και επίπεδο το Πανιόνιο. Εδώ είδαμε την προηγούμενη επίθεση, ο Γινούσο Τσάλτα λέει με την Τιούλιο. Και εδώ η Ανθήμαση Καντονάκη, λέγαμε, και στο βάθος η Σάμανταν. Μαρτίνα Σάμανταν, προηγούμενη αφήνωση του Παναθηναϊκού, ήρθε για να ενισχύσει το κέντρο του Πανιωνίου. Υποδοχή, όχι δεν ήταν καλή της Μάρκοβα, κόντρα μπάλα πίσω από το τρίμετρο, έρχεται η Κούμπουρα, βρίσκει πάνω στην Γιατχή και κάνει το 17-14. Αυτός είναι ο Πανιώνιος που αρχίζει και εμφανίζει όλα αυτά τα στοιχεία που του δίνουν την υπεροπλία, το στοιχείο που θα γίνει πιο ανταγωνιστικός, πιο απειλητικός ακόμα και απέναντι στις ομάδες επίπεδου back-to-back, το οποίο θυμίζω είχε νικήσει πέρυσι σε ένα τουρνουά της Σαρδινίας και είχε πάρει τρίτη θέση. Βολεύει την υποδοχή Σατσάρ, Καζότ με διπλό μπλοκ, καλή δουλειά από την Διούλιο, ξανά η Καζότ, ξανά με διπλό μπλοκ με πλασέ, έξω έχει κίνηση της Αθανασίεβης, δεν μπορεί να δώσει συνέχεια με τη Λαμπρούση. 15-17, πάντως φαίνεται ότι καμιά μπάλα δεν πέφτει αμαχητή. Το θέμα είναι να μπορέσει ο Πανιώνιος να ελαχιστοποιήσει τα λάθη του σε ένα παιχνίδι που έχει πολλά περισσότερα Βάκιμπανκ, 9 περισσότερα, αλλά δεν τα έχει εκμεταλλευτεί στο ρυθμό τον οποίο θα ήθελε η ομάδα της Νέας Μύρνης. Καζότ. Πολύ έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι με την Καζότ. Όταν ασύβει στην υποδοχή, παίρνει και την επίθεση. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την επίθεση όπως θα ήθελε. Μάρκοβα έσπασε πάνω στο κεντρικό μπλοκ Διούλιο. Για την Αθανασίεβιτς, το ντουμπλάζ από την προσπάθεια στο Σμπάι, ξανά από την Μπραντσούσκα. Αθανασίεβιτς πάνω στο τρίτο μπλοκ, έξυπνη κίνηση και τα χαμόγελα και σε αυτή τη φάση για τις Κιανέλφες. 18-15. Και εκτός από την Βασιλαντονάκη μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ανάπτυξης, ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεται κυρίως με τις ακραίες. Την Τιούλιο, την Κούμπουρα την ξέρει πάρα πολύ καλά και από την κοινή συνύπαρξή τους στον Ολυμπιακό. Άστοχο σερβίς από την Λαμπρούση. 16-18. Βάκιμπανκ, Πανιώνιος Μπέτσον. 2-0 τα σετ, 25-17, 25-20. Τέσσερα περισσότερα τα άστοχα σερβίς. Σερβίσεις του Γιάννη. Σταθερά υποδοχή από τη Βασιλαντονάκη. Αθανασίεβιτς έσπασε πάνω στο μπλοκ. Η πάσα της Ουσμπαϊ. Μάρκοβα, εκπληκτική κίνηση, πάρα πολύ γρήγορη. 17-18. Και time out από την πλευρά του Γιουνούς Οτσάλ. Εδώ ξανά δυνατό πάτημα, γρήγορο χέρι για να πάρει τον πόντο. Και εδώ ο προπονητής του Πανιωνίου, μου θυμίζω ότι στα μέσα της περσινής περιόδου αντικατέστησε τον Dragan Essence. Πανιωνίος πέρσι πήρε το Super Cup, πήρε το κύπελο. πάνω σε αυτό υπήρξε και ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο υπάρχει και στο YouTube, στο κανάλι του Πανιωνίου, που εξιστορεί όλη αυτή τη διαδρομή, όλη αυτή την πορεία και το πού θέλει να φτάσει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, για την ώρα πάμε να δούμε τι θέλει από αυτή την ομάδα ο Γιουνούς Οτσάλ και μας λέει πολλά περισσότερο ο Βασίλης Αγριτάκης.
3: Λοιπόν, ψυχραιμία, συζήτησε ο Γιουνούς Οτσάλ. Θέλω να αντιμετωπίσετε αυτό το σετ σαν ένα σετ επίσημου αγώνα. Έχετε μια ευκαιρία εδώ. Μην την αφήσετε να χαθεί. Γενικά, στάθηκε σε ευκαιρίες που βρίσκουν πολλές φορές μέσα στις φάσεις του αγώνα οι παίκτριές του και δεν θέλει εδώ να δει να χάνεται κάποια από αυτές, είτε με κοντραμπάλα είτε με οτιδήποτε. Θέλει να εκμεταλλευτούν την παραμικρή δυνατότητα που έχουν ώστε να παίρνουν τους πόντους και πάνω απ' όλα πολύ μεγάλη προσοχή στην υποδοχή, ξεκινώντας τώρα βέβαια με το σερβίς που θα έχει η Βάτιμπα.
0: Ο Γιάννικ που έχει αντικαταστήσει εδώ και ώρα την Ζεχά Γκουινές, είπαμε στη διαχείριση την οποία κάνει ο Κουιντέντη. Σφάλμα από πλευράς Πανιωνίου, 4 μπάλες. 18-18. 7 περισσότερα τα λάθη για τη Βάκυπαν. Σέντμαν ξανά στο παιχνίδι. Πάνω στο φίλε η μπάλα και κάπου εδώ σταματά την προσπάθεια που θέλει να χτίσει το δικό της σερί Βάκυπαν με την Τουγιάννικ στο σερβίς. Ιούλιο. Η υποδοχή, πάσα της Όσβαη, δεν μπορεί η Μπραντσούσκα. Ξανά Όσβαη, ξανά Μπραντσούσκα. Αυτή τη φορά θα τα καταφέρει να νικήσει το αντίπαλο μπλοκ, να στείλει την μπάλα μέσα στην πλευρά του Πανιωνίου. 19-19 πάμε στον Ανδρέα Φούντα.
2: Να μεταφέρουμε κάτι από τον πάγκο της Vakifbank, γιατί έχουμε ώρα να δούμε στον αγωνιστικό χώρο της Ζεχρά Γκουγιουνές, η οποία αυτή τη στιγμή λαμβάνει μια περιποίηση, φαίνεται να έχει μια ενόχληση στον Αφιένα αριστερά. Οπότε το κρατάμε και αυτό και θα μάθουμε και περισσότερα όταν φεύγουν οι άνθρωποι της ομάδας από πάνω της. Έχει φορέσει τη ζακέτα της. Δεν ξέρω αν θα τη δούμε στο υπόλοιπο του αγώνα. Θα το επιβεβαιώσουμε.
0: Καλώς θα έχουμε ευκαιρία με το τέλος του αγώνα και με τις δηλώσεις που πραγματικά μας έχουν διαφωτίσει και οι προπονητές νωρίτερα που έπαιξαν οι Ιταλοί και της Γαλατά αλλά και του ΠΑΟΚ για κάποια πράγματα. Αλλά και στο pre-game, τα όσο μας είπε και ο Γιουνούς Οτσάλ και ο Τζοβάνι Κουιντέντι, και γενικότερα θέλουμε έτσι ιδιαίτερα επεξηγηματικούς προπονητές για το κοινό, για τον κόσμο, για να μας βάζει λίγο καλύτερα στα εντότερα όχι μόνο της ομάδας αλλά και του αθλήματος, το πώς αντιλαμβάνονται κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και εδώ αν την πάρανε μέσα ή έξω, αρκετά έξω. Κατά την εντύπωση ήταν ένα challenge περισσότερο για να υπάρξει ένα άτυπο time out. 20-19 λοιπόν για την Vakifbank απέναντι στον Πανιόνιο Μπέτσον. Ακιόλ, Πασαδόρος, σερβίς, θέλει δύσκολα, Ντιούλιο, έρχεται η Αθανασίεβιτς, δεν μπορεί η Καζότ. 20-20. Με την Μπόσκοβιτς και την Καζότ κανονικά στο παιχνίδι. Αθανασίεβιτς σχολεύει την υποδοχή της Μάρκοβα. Τρέχει για Τζιν, απλά να περάσει από τη Μάρκοβα. Κόντρα μπάλα για τον Πανιόνιο. Ιούλιο μαδεύει στην ευθεία. Βασιλαντονάκη έχει βρει ρυθμό. Θα πάρει τον έκτο της προσωπικό πόντο σε 8 επιθέσεις. 20-21. Και νομίζω ότι είναι μια διπλή αλλαγή που έχει βοηθήσει και στην πάσα και στην ακραία για τον Γιουνούς Οτσάλ, και με την Ιούλιο και με την Βασιλαντονάκη. Σε ένα τρίτο σετ που θα κρυφθεί από ό,τι φαίνεται στις λεπτομέρειες. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν ζητήσει από τις αθλητρίες τους. Πάμε για αρχή στον Ανδρέα Φούντα που είναι στο πάγκο της Vakifbank.
2: Ανέβασε λίγο τους τόνους ο Τζιοβάνι Κουιντέντι, επικεντρώθηκε στην Καζότ και στη Μάρκοβα. Θεώρησε ότι δεν είχαν καλή συνεννόηση στις τελευταίες φάσεις. Τις έβαλε να συζητήσουν και λίγο μεταξύ τους, δώσανε και τα χέρια για να συνεργαστούν καλύτερα. θέλουν να το κλείσει το παιχνίδι. Ο προπονητής της Viking Bank επανέφερε και την Πόσκοβιτς. Αυτά από τον πάγκο της τουρκικής ομάδας.
0: Βασίλη Γρητάκη.
3: Πίεση στο σερβίς, θέλει εδώ ο Γιουνούς Οτσάλ και από εκεί και πέρα προσπάθησε λίγο να προβλέψει το πώς θα παραταχθεί σε υποδοχή και άμυνα η Viking Bank.
0: Μόσκοβιτς με ένα πλασέ, η μπάλα βρίσκει στα δάχτυλα της Αρχαίου και θα καταλήξει στο τερέν του Πανιωνίου. 21-21. Εδώ ξανά η προηγούμενη ενέργεια. Όλα έτοιμα με την Μάρκοβα στο σερβίς. Η ακραία από τη Ρωσία. Ιούλιο, πρώτος χρόνος με τη Ζαχαίου. Έξω και συνεργασία Πασαδόρου κεντρικού για να γίνει το 22-21. Πάμε στον Ανδρέα Φούντα.
2: Πάνω σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δεν έχει κάτι η Γιουνές, αλλά για λόγους της κούρασης συνέχεια αποσύρει το τεχνικό team της Viking Bank και δύσκολα θα το δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε βέβαια αν υπάρξει σε τέταρτο σετ και αλλάξει η ροή και η απαιτήση του αγώνα, αλλά δεν φαίνεται εύκολο να επιστρέψει.
0: Ζαχαίου έβγαλε την προσπάθεια να δυσκολέψει την υποδοχή. Κοντραμπάλα, Ιούλιο, Κούμπουρα, νέα προσπάθεια, Ιούλιο, ξανά Κούμπουρα με διπλό μπλοκ και ο πόντος είναι για τον Πανιούλιο Μπέτσον. 23-21. Μια ομάδα που βρίσκει το ρυθμό της σε ένα παιχνίδι που φτάνει τα 90 λεπτά διάρκειας και ακόμα δεν έχει κρυφτεί το τρίτο σετ. Εδώ ξανά η προηγούμενη ενέργεια από τα χέρια της Καζότ, αναγκάζοντας τον Τζοβάνι Γκουιντέντι να πάρει και το δεύτερο time out, να δώσει οδηγίες, να δούμε αν θα υπάρξουν και αλλαγές. Φιλικό, φιλικό, αλλά βλέπετε η ένταση, το πάθος, η δίψα για την νίκη, για κάθε πόντο ξεχωριστά δεν λείπει από το βλέμμα και τον μεν και τον δε. Πάμε στον Ανδρέα Φούντα.
2: Πάμε να κάνουμε τα πράγματα τα οποία έχουμε σχεδιάσει και σας έχω ζητήσει, ιδιαίτερα στην Καζότ. Αυτό είπε, πρέπει να το κλείσουμε τώρα το παιχνίδι. Περισσότερο ήταν εμψυχωτικός ο λόγος του προς τις παίκτριες που δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο στο τακτικό κομμάτι.
0: Βασίλεια Γρητάκη.
3: Λοιπόν, σε πρώτη φάση έχω την αίσθηση ότι θέλει να σημαδέψει την Κρόζερ. Να την σημαδέψει Ζαχαίου, αυτό ζήτησε ο Γιούνους Οτσάλ, αλλά θα το δούμε ανάλογα την μεταστήσιμο της υποδοχής.
0: Ζαχαίου λοιπόν δυσκολεύει και παίρνει τον Άσο πάνω στη Γιατκίν. Η μπάλα πήγαινε στη Μάρκοβα και πήγε να την καλύψει εκεί το Λίμπερο. 24-21, εδώ ξανά πως έρχεται το set point για τον Πανιούνιο. Ζαχαίου. Όλα έτοιμα με το ρυθμικό χειροκρότημα του κοινού. Jump shot service και την υποδοχή από τη Μάρκοβα. Πρώτος χρόνος έσωσε αυτή την μπαλά και στη συνέχεια ξανά με τη Viking Bank να χτυπά η Μπόσκοβιτς, αναλαμβάνει δράση για να πάρει τον 14ο πόντο της. Εδώ ξανά διορθώνει τον 13ο πόντο της. Ιβάνοβιτς θα περάσει το παιχνίδι, η ακραία για το σερβίς της Viking Bank. Έσπασε το πρώτο set point. Για να δούμε. Πανιόνιος συνεχίζει χωρίς αλλαγές με τη Λαμπρούση. Μένει στο παιχνίδι. Κακή υποδοχή, κοντραμπάλα για τη Viking Bank. Από την πάσα της Ιουγιανίκ. Μπόσκοβιτς αρκετά μπροστά, το μπλοκ με την πρωταγωνίστρια και τη Λαμπρούση και τη Βασιλαντονάκη. 25-22, ο Πανιόνιος Μπέτσον μειώνει σε 2-1 και βάζει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι τη στιγμή που έδειχνε στα δύο πρώτα σετ ότι υπήρχε κυριαρχία της τουρκικής ομάδας. Παναλαμβάνοντας σετ 25-17, 25-20 για την ομάδα του Γκουιντέντι και οι Ανέρυθρες μείωσαν με 25-22. Βοηθούμενη σημαντικά από την αλλαγή και της Πασαδόρου με την Τιούλιο, αλλά και την χρησιμοποίηση της Σανθής Βασιλαντονάκη αντί της Γκρόζερ. Σε αυτά είναι τα λεπτά διάρκειας που έχουμε μέχρι στιγμής αυτά τα τρία πρώτα σετ. Σύντομο διαφημιστικά και επιστρέφουμε για το τέταρτο.

0: Με τα στατιστικά που έχει κλείσει μέχρι στιγμής και το πρώτο και το δεύτερο αλλά και το τρίτο σετ, βρισκόντας την Vaki Bank μπροστά με 2-1, βλέπουμε τα λάθη τα οποία έχει κάνει η Vaki Bank και ως ένα σημείο τα εκμεταλλεύτηκε κυρίως στο τρίτο σετ ο Panionios Betson, όπως επίσης και η μεγάλη διαφορά που υπήρχε στους άσους μειώθηκε, ψαλιδαθεί, γιατί βελτιώθηκε και σε αυτό το κομμάτι. Γενικότερα υπήρχε μια βελτίωση σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες αλλά και την συνολική του εμφάνιση. Πρώτο τουρνουά διεθνούς χαρακτήρα που διεξάγεται φέτος εδώ στον Ανδρέας Βαρίκας, Κωνσταντίνος Καρέλιας, με τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ της Γαλατά. ΠΑΟΚ νίκησε 3-1, είναι στον αυριανό τελικό. Της Vaki Bank που είναι μπροστά στο σκορ με 2-1 και φυσικά του Πανιωνίου Μπέτσον. Και ενώ βλέπετε τις κυριότερες στιγμές, να σας πούμε ότι με 16 πόντους η Κούμπουρα οδηγεί επιθετικά τις Κιανέριθρες απέναντι σε μια Vaki Bank η οποία έχει με 20 τη Μάρκοβα, με 13 τη Μπόσκοβιτς, με 11 τη Γιουνές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα έτσι όπως τα έχουν εντοπίσει οι δύο καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Ανδρέας Φούντας είναι στον πάγκο της Vaki Bank. Ανδρέα.
1: Η Γιαντίν και η Καζότ είναι οι παίκτρες από τις οποίες έχει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε υποδοχή και άμυνα ο Τζιοβάνι Γκουιντέτι, και αυτές πήρε κοντά του στη διάρκεια αυτού του διαλύματος για να τους εξηγήσει πώς θέλει να λειτουργούν και να προστατεύουν τις συμπαίκτριές του. Και αυτό εξηγεί και τώρα, τη στιγμή που μιλάμε. Για την νωρίτερα πέρασε ένα σερβίς και δυσκόλεψε πάρα πολύ τη Μάρκοβα σε κρίσιμο σημείο και κατέληξε σε άσο του Πανεωνίου. Θέλει να βάλει και την Μπόσκοβιτς λίγο στο παιχνίδι, ενώ είχε και μια συζήτηση με την Ζεχράι Γκουνές, για την οποία είπαμε ότι είναι, δεν μοιάζει πιθανό να επιστρέψει. Θέλει να την ξεκουράσει, αλλά έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση τόσα χρόνια με την αρχηγό του σε όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα. Προφανώς κάτι ήταν στο παιχνίδι και είναι πιο εύκολο και ίδια να τα μεταφέρει στις συμπαίκτριες της.
0: Βασιλεία Γρητάκη.
2: Λοιπόν, υπάρχει ικανοποίηση προφανώς στον πάγκο του Πανιωνίου. Μπορεί να μιλάμε για ένα φιλικό μάτς, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι ιστορικό το τρίτο σετ που κατέκτησε απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης σε Vaki Bank. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τόνισε τη χαρά του, ο Γιούνις ο Τσάλ το άφησε στην άκρη. Θέλει να δει αντίστοιχη συνέχεια. Είπε στις παικτριές του πως δείχνεται ακριβώς ό,τι θεωρούμε και θεωρείτε ότι μπορούμε να κάνουμε ως ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα μίλησε αρκετά με την Διούλιο, θέλοντας να δώσει την κατεύθυνση που θα έχει η ομάδα του στις επιθέσεις του τέταρτου σετ. Και με την Κούμπουρα όσον αφορά τα χτυπήματά τη, το που θα σημαδεύει ακριβώς ποια είναι τα αδύνατα σημεία της άμυνας της Vaki Bank. Κατά τα άλλα, τσέκαρε ότι οι περισσότερες, όλες δηλαδή, ότι είναι εντάξει και από άποψη σωματικής κατάστασης, διότι μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο προετοιμασίας, και εφόσον από τη στιγμή που όλα είναι ok, έδωσε τη σύνθεση που θα αγωνιστεί σε αυτό το τέταρτο σετ. Δεν υπάρχει στη σύγκριση με το προηγούμενο αλλαγή και δεν θα μπορούσε άλλωστε, καθότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά για τον Πανιόνιο σε αυτή τη χρονική στιγμή.
0: Συνοψίζοντας πάντως, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα και δεν έχουμε το πρώτο σερβίς από την Διούλιο, για να δούμε με κόντρα μπαλά. Αυτό ήθελα ακριβώς να πω και με πρόλαβα, ότι στο τρίτο σετ έκανε κάτι το οποίο ναι, μεν σκέφτεσαι να το πράξεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα βρει εφαρμογή. Να πιέσει το σερβίς. Να χαλάσει την υποδοχή όσο μπορείς απέναντι σε μια ποιοτική, γρήγορη, ταχυδυναμική ομάδα. Και αυτό βοήθησε σημαντικά για να πάρει το τρίτο σετ και να κάνει το 2-1, να μειώσει ο Πανιούνιος Μπέτσον. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια που παίζει γρήγορα. Αυτό που έλεγα δηλαδή, ότι μια τόσο γρήγορη ομάδα, αν της δώσεις εύκολη υποδοχή, ξέρει από εκεί πέρα μια τόσο ικανή πασαδρό την Όσμπαϊ, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να βρει το αδύνατο σημείο του αντιπάλου. Και με έναν Πανιούνιο που έχει σίγουρα τα νέα πρόσωπα σε σχέση με πέρυσι και θέλει να βρει όσο δυνατόν καλύτερη ομοιογένεια και χημεία. Με άσο απαντά από την Osby, η Vaki Bank κάνοντας το 2-1.

0: Κόσβαη. Ιούλιο. Επίθεση από την Αθανασίεβιτς. Θα πάρει τον πόντο. Θα μειώσει, θα ισοφαρίσει σε 2-2. Και όλα έτοιμα από τον τρόπο με τον οποίο θα σερβίρει τώρα η Αθανασίεβιτς. Πώς θα βγει η υποδοχή με δάχτυλα, όχι ότι καλύτερο από την Μάρκοβα, η οποία θα πάρει την μπάλα όμως, γιατί δημιουσίωσε σε μια έξοχη πάσα η Οσβάη. Κοιτάξτε εδώ την υποδοχή, δεν ήταν και ότι καλύτερο, τη σήκωσε με τη μανσέτα και από εκεί πέρα εκτέλεσε πάρα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με το αντίπαλο διπλό μπλοκ. Μάρκοβα, Βασιλά Τονάκη, κακή υποδοχή. Κεροφυλακτή Μπόσκοβιτς, δεν συγχωρεί τέτοιο σφάλμα, γιατί δεν είναι μόνο ο Πανιώνιος προσπαθεί να χαλάσει την υποδοχή, είναι σαν διαφυσβήτητα και το ταλέντο, η ικανότητα, η εμπειρία που διαθέτουν αυτές οι αθλήτες, όπως η Μάρκοβα, πρώτη σκόρη του αγώνα με 21 πόντους. Ξανθοπούλου, Ιούλιο, δεν μπορεί Κούμπουρα, ξανά η Ξανθοπούλου, αυτή τη φορά έρχεται με την Ζαχαίου να κάνει τη δουλειά και νομίζω ότι ο μισός πόντος ανήκει στη Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε δύο φορές, εδώ είναι η δεύτερη φορά, κοιτάξτε, και πώς κατάφερε με την Τιούλιο μετέπειτα να συνεργαστεί γρήγορα με την Κύπρια κεντρικό. Τέσσερα-τρία μπροστά η Φάκιμπανκ και η Ζαχαίου. Σερβίς πάνω στην Γιατγίν. Στη μικρή διαγώνη όμως δεν έχει πρόβλημα η Καζότ. Με έξω στροφή του δεξιού καρπού να φέρει την μπάλα ακριβώς εκεί όπου έπρεπε. Για να κάνει ακόμα πιο δύσκολη συνθήκη άμυνας από την Αθανασίεβιτς. Σερβίς από την Σντεν. Αθανασίεβιτς στην υποδοχή. Δεν μπορεί η Βασιλιά Δονάκη. Νέα προσπάθεια αυτή τη φορά με την Κούμπουρα. Μπάλα είναι out, block out. Αρχίζει μείωση στο σκορ ακόμα περισσότερο με 5-4. Και βλέποντας ο Γιουνούσο Τσάλ ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα με την Τιούλιο, την αφήνει αντί της Δικέμα, που έπαιξε ένα ολόκληρο με το σετ και το μισό δεύτερο. Μίλησα Κούμπουρα. Με επαφή στο φίλε ψάχνει τον Άσο, δεν μπορεί. Η Οσβάη έβγαλε την άμυνα απλά να περάσει μπάλα από την Καζότ. Κοντραμπάλα με την Διούλιο για την Λαμπρούση. Σε ετοιμότητα από τη Μάρκοβα η άμυνα. Έρχεται και η Πάιπ. Πινοσίδα πραγματικά κάνει ό,τι θέλει. Έσωσε την άμυνα. Έβγαλε την επίδεση. Και δίνει προβάδισμα 2 πόντων στη Βάκιμπανκ. Βάκιμπανκ από τα φαβορί και φέτος για το πρωτάθλημα Τουρκίας. Μια πανάκριβη ομάδα. Ιούλιο θα παίξει με την πάει της Αθανασίεβιτς, δεν μπορεί. Νέα προσπάθεια Καζότ. Έξυπνο το πλασέ εδώ πέρα. Πολύ καλή αντίδραση Κούμπουρα να περάσει από τη Λαμπρούσια, να συντάσσεται η Βάκιμπανκ. Οσβάη, πολύ καλή αντίδραση της Ξανθοπούλου που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα. Οσβάη, πρώτος χρόνος, ούτε τώρα βγαίνει. Έχει απάντηση σε όλες τις άμυνες ο Πανιώνιος για να έρθει να εκτελέσει με την Κούμπουρα. Οσβάη, Φόσκοβιτς, το μπλοκ είναι εκεί. Ο πιο περιπετειώδης πόντος έρχεται με την Βασιλιαδονάκη να κλείσει, προλαβαίνοντας το διπλό μπλοκ και της Ουγιανίκ αλλά και της Φόσκοβιτς. 6-5. Εδώ ξανά ο επίλογος προηγούμενης φάσης. Και πόσο έχει μεταμορφώσει κυρίως το επιθετικό παιχνίδι του Πανιωνίου η είσοδος της παίκτριας, η οποία αν μη τι άλλο δεν χρειάζεται πολλές στάσεις, ξέρουμε τι κάνει και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μιλάω για την Βασιλιά Αντωνάκη. Και όσο βλέπουμε σερβίς, η επίθεση της Καζότ είναι out. Με το momentum πλέον να δείχνει Πανιώνιο, έρχεται η σοφάριση Διορθώνω, 7-5. Η μείωση για τον Πανιόνιο, γιατί υπήρξε μπέρδεμα ότι ο πόντος ήταν για τον Πανιόνιο. Διορθώσαμε. Λοιπόν, με την Καζότ. Σερβίς πάνω στην Ζαμφοπούλου. Διούλιο, παίζει από την απέναντι πλευρά με τον Πλασίδη Σαντανάβη. Τσίεβιτ, ντουμπλάρει τον εαυτό του. Διούλιο να περάσει. Ούσμπαϊ θα παίξει με πρώτο χρόνο εκεί, όπου η μπάλα βρίσκει στα χέρια του Πανιονίου. Ο Γιάννικ είναι αυτή η οποία δίνει αέρα τριών πόντους στην ομάδα της. 8-5. Βασίλεια Γκριτάκη.
1: Λοιπόν, έχουμε challenge από πλευρά Πανιονίου στη συγκεκριμένη φάση. Ο Γιουνίσο Τσάλι, η αλήθεια είναι ότι περίμενε να δει το τάμπλετ του σε αυτό το πινακάκι που έχει, το οποίο είναι μισό πινακάκι, μισό τάμπλετ. Είδε το replay ή τη φάση ξανά, τέλος πάντων, και έκανε το challenge.
0: Η μπάλα είναι μέσα. Πάντως δείχνει γενικότερα, Βασίλη, να βρίσκει καλύτερο ρυθμό με αυτή την εξάδα και με τις αλλαγές που έχει στην κεντρικό, κυρίως και με την προσθήκη και της Λαμπρούση. Επιθετικά τουλάχιστον, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό και το είχε πει εξ αρχής το pre-game ότι θα δοκιμάσει σχήματα, θα δοκιμάσει πρόσωπα. Το έχει κάνει στην πράξη αυτό και κάπως έτσι έχει βρει το σχήμα, ενώ γίνεται το ΡΕΑ 5 που του έδωσε τις λύσεις. Τώρα, ζήτησε και νωρίτερα time out, αλλά δεν μπορούσε διότι είχε προηγηθεί το challenge. Το ζητάει τώρα.
0: Λοιπόν, 9-5 μπροστά η Vakki Bank απέναντι στον Πανιόνιο Μπέτσον. Η Vakki Bank, η οποία πήρε τα δύο πρώτα σετ με 25-17, 25-20. Ο Πανιόνιος, ο οποίος είχε μειώσει 25-22 και έχοντας την κούμπουρα με 17 πόντους απέναντι σε τρεις διψήφιες της Vakki Bank. 22 η Μάρκοβα, 15 η Μόσκοβα.
2: Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
3: Αδιαμφισβήτητα είναι κάτι που δείχνει σε τι σημείο τους έχει φέρει ο Πανιόνιος στα δύο τελευταία σετ.
0: Για να δούμε λοιπόν τη διαχείριση του υπόλοιπου σε αυτό το σετ. Λαμπρούση, Ζαμπνότ Σέρβις, την υποδοχή από τη Γιατγίν, έρχεται και παίρνει τον ποντό. Αυτή είναι ο Γιαννίκ, κεντρικός, με μια κίνηση την οποία την έχει κάνει 7 φορές και οι περισσότερες, για να πω σχεδόν όλες. Πετυχημένες. Γιαννίκη, η οποία είναι έτοιμη για το δικό του σερβίς, εδώ ξανά με μονό μπλοκ, δεν ήταν εύκολη η αυγή από την Βάσιλα Αντωνάκη. Γιαννίκ, Βάσιλα Αντωνάκη στην υποδοχή, Διούλιο παίζει πρώτο χρόνο με τη Σαχαίου, ένα βαθύ χτύπημα, φέρνει την μπάλα εκεί όπου θα πέσει μέσα στο αντίπαλο τερέν. 17. Θέλει να πιέσει ακόμα περισσότερο, για να δούμε με τη Διούλιο τι μπορεί να κάνει στο σερβίς. Ιούλιο έχει έναν άσο, εδώ η μπάλα θα περάσει εκτός. Στο συν 4 διαφορά, εδώ η Βασίλα Δουναγκή που τα λέει με την Τανασίεβιτς, Κούμπουρα, Ζαχαίου, αθλήτριες που αν βάλουμε και αθροίσουμε τα μετάλλιες διακρίσεις του σίγουρα είναι σε πάρα πολύ ψηλό αριθμό. Κούμπουρα, μέσα η μπάλα, δείχνει εν μη τι άλλο ότι έχει τις λύσεις στην επίθεση, ακόμα και σε μπλοκ τα οποία μπορούν να δυσκολέψουν τη ζωή της. Εδώ Παραπέρασε από τον μπλοκ και προσγειώθηκε στην βασική γραμμή. Και time out από τον Giovanni Guidetti. Ο οποίος θα λέει σε πολύ έντονο ύφος στις αθλητριές του. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα διεθνές του ΝΟΑΚ φιλικού χαρακτήρα, εδώ το Κωνσταντίνος Καρέλιας, αλλά το αντιμετωπίζουν και ως ένα επίσημο μάτς για να τονίσουν και τα λάθη για τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στην πλευρά του Μπάκιμπακ. Ανδρέας Φούντας έχει το λόγο.
3: Με ένταση ο Giovanni Guidetti, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο σημείο στο σημερινό παιχνίδι. Αρκετές παρατηρήσεις, σχεδόν με απορία κοίταζε την Καζό και έλεγε δεν μπορώ να εξηγήσω τα βασικά.
0: Πάμε στην πλευρά του Μπάκιμπακ. Ανδρέας Φούντας έχει το λόγο.
3: Με ένταση ο Giovanni Guidetti, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο σημείο στο σημερινό παιχνίδι. Αρκετές παρατηρήσεις, σχεδόν με απορία κοίταζε την Καζό.

0: Στην πράξη ήθελε να δει καλή αντιμετώπιση σε ένα πιθανό μπλοκ που θα έπρεπε να στηθεί εδώ. Δεν το είδε βέβαια στην πράξη. Ο Τούρκος προπονητής από εκεί και πέρα έδειξε στην Τιούλιο κάποιες επιλογές που μπορεί να έχει σε επόμενες επιθέσεις.
1: Βασιλαντονάκη, Τιούλιο, Κούμπουρα, κατά ένα περιθώριο αντίδραση στην Οσμπαϊ. Έρχεται το side out. Ξανά στο παιχνίδι με την Λαμπρούση. Εδώ η προηγούμενη φάση. Εξαιρετική πάσα την Τιούλιο. Πως βρίσκει χωρίς να κοιτά την συμπεριφορά της και πέρυσι στον Ολυμπιακό και φέτος στον Πανιόνιο Βέτσον. Και η Ζαχιέου έτοιμη για το σερβίς. 12-9 μπροστά η Βάκη Μπάνκ. Σκολεύει την υποδοχή της Οσδέν. Μποσκοβιτς. Στη μεγάλη διαγώνιο δεν μπορεί να βγάλει με τον αχέρι την άμυνα.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Να πλησιάσει, να ισοπαρίσει και αν τι άλλο να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική. Πανιόνιος, ο οποίος ξεκινά την πρώτη αγωνιστική 17 Οκτωβρίου με την Θέτιδα εκτός, αλλά υπάρχει και το Super Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε στον πάγκο του Πανιωνίου. Βασίλης Αγριτάκης έχει τον λόγο.
0: Λοιπόν, ο Γιουνέστο Τσάλ ξόδεψε αρκετό από το χρόνο του μιλώντας στην Τίνα Λαμπρούση. Ήθελε να της αναφέρει κάποια πράγματα σχετικά με τον τρόπο που στείνεται στο μπλοκ και πώς μπορεί αυτός να είναι πιο αποτελεσματικός στις επόμενες επιθέσεις της Βάκιμπαν. Και από εκεί και πέρα θέλησε να τονίσει στις παίκτριές του για ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθουν πίεση αυτή τη στιγμή και μπορούν πολύ απλά να κάνουν το παιχνίδι τους.
1: Αλλαγή στην πάσα με την Ακιόλ, έτοιμη στο σερβίς, όπως πέρασε παιχνίδι και η Μπραντσούσκα, η Τσέχα διαγώνια. Άσος, κακή εκτίμηση εκεί από την Βασιλαντονάκη, ήταν δίπλα της και η Αθανασίεβιτς. Αφήνω πίσω αυτή τη φάση και προχωράνε. 15-10, εδώ αν θυμάσαι να τον άκει η άτυχη μέχρι της χρονιάς λόγω τραυματισμού που είχε την εθνική ομάδα πέρυσι το καλοκαίρι. Ιούλιο, υπάρχει Σκούμπουρα, βγαίνει άμυνα εκεί από την Γεκτής και στη συνέχεια έρχεται να ολοκληρώσει την προσπάθεια και να πάρει τον πόντο και να κάνει το 16-10. Όμως η μισή δουλειά έχει γίνει από τον Λιμπερό, την Γεκτής. Εδώ ξανά η πάσα και πως ολοκληρώνεται με την επίθεση της Μάρκοβα. Για να δούμε αλλαγή με την Γκρόζερ αντί της Βασιλαντονάκη, να φρεσκάρει λίγο τις ακραίες. Η Γκρόζερ, η οποία έπαιξε στο πρώτο σετ και στα μισά του δεύτερου. Γκρόζερ, η οποία με τρεις πόντους αλλά με πολλά λάθη στο σημερινό παιχνίδι. Επανάληψη γιατί είχε περάσει μία μπάλα. Και όλα έτοιμα από το σερβίς της Ακιόλ. Προχή της Γκρόζερ, Τιούλιο στο πόδι. Ο πρώτος χρόνος της Λαμπρούση. Σταθοπούλης, ο Ρόνο Πασαδόρου θα βρει την Κούμπουρα πίσω από το τρίμετρο. Εκεί όπου δεν μπορεί να αντιδράσει η Γεκτής. Μειώνει λοιπόν σε 16-11. εξαιρετικό παιχνίδι από την Κούμπουρα. Φτάνει

0: τους 20 πόντους, έχοντας και έναν άσο και μόλις 3 λάθη, καθώς παίξει ολόκληρο το παιχνίδι. Και αυτή είναι η Έλενα Γκρόζερ. Με την πάσα της Ακιόλ, Καζόκ με τον πλασέ, σε ετοιμότητα εκεί Ιούλιο. Έρχεται Ανασίεβης από την επίθεση του Ντουμπλάς, βρήκε στο κεφάλι της Λαμπρούση, πάρα πολύ δύσκολο, ξεφεύγει με 6 η Βάκη Μπαντ, 17-11 χωρίς Μπόσκοβιτς σε αυτό το σημείο, χωρίς Εχάγκινες. Μας είπε και ο Ανδρέας Φούντας ότι αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα στον Αυχένα. Και βεβαίως και με την Μάρκοβα να ηγείται, αλλά για να δούμε σε αυτό το μπλοκ, το οποίο δεν βγήκε όπως θα ήθελε, με την Μπραντσούσκα. Μάρκοβα από ψηλά στην ευθεία, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η Κούμπουρα. 18-11 και η Καζότ έτοιμη για το σερβίς. Καζότ, Ξανθοπούλου στην υποδοχή, η Πάιπ εκεί με πλασέ ουσιαστικά από την Κούμπορα, κοντραμπάλα. Τι άλλο, Μάρκοβα μας έχει συνηθίσει σε εξαιρετικές φάσεις σήμερα, το αποδεικνύει και εδώ, 25 από τους 91 πόντους. Σκεφτείτε ότι έχει πετύχει το 1 τρίτο των πόντων του Πανιωνίου, που είναι 73 μέχρι στιγμής. 19-11. Και για να δούμε με αυτό το challenge αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Δεν ξέρω, Ανδρέα, αν είναι μπροστά σου η Βασίλη, γιατί δεν έχω οπτική εκεί με την συνεννόηση με τη γραμματεία.
1: Κάνει challenge ο Γιουνούς στο challenge μετά από συνεννόηση με την Τζίνα Λαμπρούση. Τώρα ναι, είναι για επαφή στο φιλέ. Δεν ξέρω κατά πόσο το κάνει, επειδή πιστεύει ότι όντως υπάρχει επαφή στο φιλέ, ή μήπως το κάνει για να διακόψει λίγο, να επηρεάσει λίγο το ρυθμό, καθώς δεν έχει άλλο time out. Θα το δούμε στην πράξη βέβαια αυτό, διότι ως γνωστόν τόσο οι προπονητές, αλλά πολλές φορές και οι ίδιες οι παίκτες, έχουν πολύ καλύτερη οπτική επαφή, ειδικά με το φιλέ, και την παραμικρή, το παραμικρό άγγιγμα που μπορεί να υπάρξει.
0: Πάντως να πούμε ότι εδώ στο γήπεδο της Νέας Μήνης βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Σίδρος Κούβελος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος Ευρωπαίου, ο κ. Καραμπέτσος, κατάμεστες οι εξέδρες. Πάμε στον Βασίλη Γκριτάκη.
1: Επί την ευκαιρία αυτής της διακοπής και με βάση αυτό που είπες, μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι ο κόσμος του Πανιωνίου και της Νέας Μήμνης αντιμετωπίζει αυτό το παιχνίδι σήμερα, αυτόν τον αγώνα, σαν επίσημο, σαν ένα πολύ μεγάλο γεγονός, που βέβαια είναι, καθότι ήρθε στην Ελλάδα η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Και αυτό φάνηκε και από τον ρυθμό με τον οποίο έφυγαν και τα εισιτήρια όσα είχαν μείνει, συν τα διαρκεία. Τελικά πόντους για τη Βάκη Μπανκ. 19-11 στο σύνολο πλέον βγαίνει ξεκάθαρα η Πλάσικα υπέρ της τουρκικής ομάδας. Καζότ, Σαφοπούλου στην υποδοχή, το μπλοκ ήταν πολύ καλό του Ιούλιο, η Μπραντσούσκα, και τελικά έρχεται η Λαμπρούση με το δικό της μπλοκ δίπλα στην Αθανασίεβιτς να μειώσει σε 19-12. Εδώ η Μπραντσούσκα σε χαδιαγώνια, η οποία έχει την δυνατότητα να παίζει και ως ακραία στην εθνική της ομάδα. Λοιπόν, η Σέφμαν θα περάσει το παιχνίδι αντί της Διούλιο. Από ό,τι βλέπω δηλαδή, πολύ ψηλό το μπλοκ αυτή τη στιγμή με Σέφμαν, Ζαχαίου και Αθανασίβης, χωρίς Πασαδόρο σε αυτή τη φάση ο Πανιώνιος. Λαμπρούση με jump float service πάνω στην Μάρκοβα, θα πάρει και την επίδεση, έσπασε πάνω στο μπλοκ, πασά από την Αθανασίεβιτς, Σέντμαν τελικά πέρασε, πάσα εδώ για την Μπραντσούσκα, σώζει προς στιγμή. Λαμπρούση δεν μπορεί να ακολουθήσει εκεί η Ατανασίεβιτς. Με τα φάλτσα που έχει μπάλα δεν ήταν εύκολο. Κλείνει τώρα η αλλαγή με την Σέτμαν. Ξαναπερνάει τον Ιούλιο. Εδώ προηγούμενη φάση 20-12. Σερβίς από την Ουγιανίκ. Ιούλιο θα παίξει στην απέναντι πλευρά. Από τη θέση 4 ήταν Ασίεβιτς. Θα κλείσει τον ποντό. Εδώ ξανά προηγούμενη φάση Αθανασίεβιτς, η οποία φέτος θα είναι μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος θα ηγηθεί της ανδρικής ομάδας του Πανιωνίου, προερχόμενος από τον Ολυμπιακό. Ιούλιο. Έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε στο χέρι και...

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM στέλεο.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η γεύση. 861 Prosemer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο γεύση.
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.
2: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίες και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Ακούτε Φωνή των Ίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια, τα Super Mix της Φωνής των Ίνων.

0: Φίλο μας κοινό όταν συναντάς. Τι κάνω που...
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Themes. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρέτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Κρίνος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Κρίνος. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόρωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και ακούτε Φωνή των Ελληνών. Εκπέμπουμε στις συγχρόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ένα σταθμό στη συγχρόνιτα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossomer Road, στο Taos Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

Ακούτε τα Super Mix της Φόνης των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φόνης των Αγγελών.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίκας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστρα τύπο σε όλη την Αμερική. Χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ wpso.com. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
3: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τα Super Mix της Φωνής των Ονείρων.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγιο Αγγελάτο. Μας ακούτε κάθε μέρα στις συγχρονότητες των 1500-1520, επίσης στα FM 101,9 FM στέρεο, για την τηλεόραση στο κανάλι 15, σε όλα τα cable TV και ολόθερα πάμε με το δικό μας το σύστημα. Λοιπόν, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, να περνάτε καλά αγαπητοί φίλοι όπου και να είστε. Άγγελος Αγγελάτος εδώ όπως κάθε μέρα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Σήμερα είναι μια καλή μέρα, μπορούμε να πούμε, Τρίτη. Δεν είχαμε ούτε βροχές, ούτε μπουμπουνιτό, ούτε καταιγίδες. Δηλαδή μπορώ να σας πω, πάμε στο χειμερινό καλοκαιράκι, γιατί όλο το καλοκαίρι μας είχαν βγάλει την Ανάσταση με τις βροχές και καταιγίδες. Να φανταστείτε, ένα AI αυτοκίνητο μουρλάθηκε σαν μωρό. Πρώτη φορά είδε θάλασσα στη highway, να έρχεται κύμα ολόκληρο και να μπει μέσα και να κάνει αυτό όπιστο και να τρακάρει τα αυτοκίνητα. Και τώρα λέει η τεχνολογία, λέει, έχει πάθει την κρίση της. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Βγήκανε 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα AI και παίρνουν αυτοκίνητο στη τάπα. Η Φλόριδα θα βγει νόμος, ρητός, να απαγορεύονται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με μπαταρία. Γιώργο, άκουσε, μην έρχεσαι εδώ πέρα με μπαταρία, γιατί σε βλέπω και σέρανε άστα. Λοιπόν, θα απαγορευτούν τα αυτοκίνητα με μπαταρία στη Φλόριδα. Θα απαγορευτούν τώρα τα αυτοκίνητα της AI. Επίσης θα απαγορέψουμε και τις κάμερες, είπε ο Ντόναλτ, και το ψηφίσετε, τις κατασκοπευτικές κάμερες που βάζανε στο τάπο πριν, στο Clearwater, στο Beach. Θέλουν να κάνουν, λέει, χάζι, ρωτάνε έναν, γιατί βάλετε στο Clearwater Beach τόσες κάμερες, να μην κάνουμε και εμείς, λέει, λιγάκι μπαϊνιστήρι. Ξέρετε τι είναι αυτή η λέξη μπαϊνιστήρι? Μπαϊνιστήρι είναι να βλέπουν τα κοριτσάκια, λέει, που φοράνε μπικινάκια. Άκουρε τι είναι αυτά. Ρε τι αρρώστια υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Βάλετε κάμερες στο beach με zoom να κάνετε φωτορεπορτάζ στα κοριτσάκια που κολυμπάνε. Ναι. Τους τα παρουσιάζουν στα δικαστήρια και μερικοί δικαστές είναι και αυτοί, μη σας πω τι είναι. Γιατί θα με πάρει και εμένα μέσα στο δικαστήριο, φαίνεται, σε λίγο, ότι τα λέω εξαρτάδοντια. Μα είναι αλήθεια. Γιατί βάζεις κάμερες, 10 κάμερες στο Clearwater Beach να κατασκοπεύουν τα κορίτσια? Γιατί βάζεις κάμερες στο Taos Springs? Σε κάθε γωνία βάλε και μαύρες κάμερες. Θα δεις, είναι κοντές, μαύρες, στο δρόμο πάνω. Ποιος πληρώνει τις κάμερες αυτές? Εμείς. Εγώ δεν πληρώνω φορολογίες κάθε μήνα. Μου ανεβάζετε το νερό και το ηλεκτρικό για να πληρώνω τους απατεώνες της Καλιφόρνιας, το Flix, πως λέγονται, να βάζουν κάμερες κατασκοπευτικές και να βγάζουν φωτογραφίες. Ναι, τώρα ας τα αφήσω τα τηλέφωνα, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Α, καλημέρα στην Αυστραλία. Πήρα φόρα, σήμερα δεν θα είμαι για πολλή ώρα κοντά σας, θα είμαι μέχρι τις 6 ώρα, γιατί πρέπει να φύγω, γιατί έχω πάρα πολλές επισκευές, έχω πάρα πολύ κόσμο και είναι τώρα ο μήνας που μπαίνουμε στον Οκτώβριο, για την κουραζιέρα μας. Ξέρω ότι χτες έκανα ένα post για 10 άτομα και το είδατε που λέει 10 άτομα όλοι, 10 καμπίνες. Δεν πρόκειται να τελειώσει την εκπομπή που είχαν όλες. Αλλά σήμερα έχω άλλες τιμές. Αυτή η τιμή των 482 δολαρίων τελείωσε, δεν υπάρχει άλλο. Ιστορία. Όποιος πρόλαβε είδε. Ακόμα και σήμερα πήρα τόσα τηλέφωνα. Αλλά έχω καινούριες τιμές, 850 δολάρια το άτομο. Πάλι είναι φθηνή η καμπίνα. Όποιος, πάλι έχω 10 καμπίνες από αυτές. Οι 6 έχουν φύγει. Μέχρι να τελειώσουν την εκπομπή θα έχουν τελειώσει αυτές οι καμπίνες. Πάρτε με τηλέφωνο το συντομότερο να σας κλείσω την καμπίνα σας με αυτή την τιμή. Διαφορετικά θα πάμε στην άλλη τιμή που έχουμε, την κανονική τιμή για εσωτερικές καμπίνες. Για μπαλκόνια έχω ακόμα μερικά μπαλκόνια σε καλή τιμή, 1188 δολάρια το άτομο για μπαλκόνι, πλάσα τάξας. Οι άλλοι που ήταν 850 ήταν μαζί με τις φορολογίες τα τάξας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Τα λεωφορεία θα φύγουν από το Τάπος Φρύς και το Κανθεσάτη όπως πάντα. Θα έχουμε μια φανταστική μεγάλη κουραζιέρα για μικρούς και μεγάλους. Όλοι γυρίζουν από Ελλάδα, δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, αν θέλετε πραγματικά να έρθετε μαζί μου, κάνετε ό,τι μπορείτε να κάνετε να έρθετε μαζί μου. Η ώρα είναι 5 και 21 λεπτά. Καλησπέρα στην Κύπρο, καλησπέρα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Καλό απογευματάκι εδώ στις ΗΠΑ. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι, όπου και να είστε. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Χιώτικου Συλλόγου. Εδώ τον βλέπουμε. Καλησπέρα, δεν βλέπω καλά κάτι τι έχει γίνει με την μπαταρία. Φάει και αυτό. Ελά, μου ανοίξει τα μικρόφωνα. Καλησπέρα, καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: ο πρόεδρο μα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Είναι από το Πάσχο, στο Πάσχο, μένει.
1: Στο Newport Ritchie.
0: Στο Newport Ritchie, ωραία. Στο Πάσχο και είναι ο νέος πρόεδρος των Χιωτών. Ο Χιωτικός Σύλλογος είναι για πάρα πολλά χρόνια εδώ στην περιοχή μας. Ένας δραστήριος σύλλογος, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, και βοηθάει και το σταθμό μας, αλλά και εμείς βοηθάμε. Οι δύο πρώτοι που αρχίσαν το σύλλογο ήταν τα ξέρεις αδρέφια, τα έχεις γνωρίσει, οι Κορδοί που ήταν στο Newport Ritchie.
1: Δεν τους ήξερα, όμως τους είδα στα βιβλία που έχουμε από το 1983 το αρχίσανε το.
0: Ναι. Το και μάλιστα ήταν και οι πρωτοπόροι οι οποίοι τι κάνανε τα αδέρφια που χτίσανε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
1: Ναι, αυτό,
0: αυτό είναι στα γραμμένα τα δικά μας τα χαρτιά και ο Κιβίδιο. Μάλιστα ήμουνα εγώ, ο Σωτήρης, ο παπά Βολαΐτης, ο κύριος Ψητάς, ο δικηγόρος που έχει πεθάνει με τη γυναίκα του. Και τα αδέρφια Ιχώτες από τον Άγιο Γιώργη, πρωτούτη στην εκκλησία. Και όλοι μας είχαμε κάνει μια συνεδρία στην τράπεζα και μάλιστα πήραμε απόφαση για να δημιουργηθεί αυτή η ωραία εκκλησία στο Newport Ritchie του Αγίου Γεωργίου. Που πάτε Ιχώτες, κάνετε το πίκνικ και το χορό και τα πάντα. Πολύ ωραία, εντάξει. Για πες τώρα, τι άλλα νέα, τι κάνει ο σύλλογος σχετικά, έχετε δίνετε δωρεές δεξιά και αριστερά, για πες σε παρακαλώ.
1: Γυρίσαμε από το καλοκαίρι, είμαστε οι πιο πολλοί διακοπές. Τώρα είχαμε συνεδρίαση εδώ και κάμποσες μέρες, μιλήσαμε για διάφορα θέματα, για το Χριστουγεννιάτικο, για την υποτροφή που θα δωρήσουμε τον Οκτώβρη. Υποτροφή, υποτροφές, η Επιτροπή θα πάρει την απόφαση και κάνουμε διάφορα, προσπαθούμε τώρα να κάνουμε και εκδρομές, να κάνουμε και εμείς εκδρομές, να πηγαίνουμε σε μοναστήρια εδώ στη Φλόριδα ή σε διάφορα ιστορικά μέρη. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε φέτος. Το νησί μας, το αγαπημένο το νησί μας, η Μυροβόλος Χίος που λέγεται.
0: Ναι.
1: Αρχαία ιστορία έχει. Από όλοι πολεμούσανε για να την έχουν, από τους Αθηναίους, από τους Σπάρτης, από τους Γενοβέζοι, Ενετοί, όλοι πάλεψαν για να την έχουν. Όμως στο τέλος ο ελληνισμός διατηρήθηκε και έχει μια μοναδική κουλτούρα Ιχίος, όπως όλα τα νησιά, από διάφορες επιρροές, από διάφορων κατακτητών κατά τη διάρκεια των αιώνων. Και στη Λέσχη τώρα, στο σύλλογο, προσπαθούμε τις εκκλησίες, άμα έχουν γιορτές ντόπιες, προσπαθούμε και φέτος της Αγίας Μαρκέλλας, κάναμε ανθοδέσμης και στεφάνια για τις εικόνες της Αγίας Μαρκέλλας στον Άγιο Νικόλα και στην Αγία Τριάδα. Κάνουμε τον καφέ για αυτή τη γιορτή. Κάνουμε ένα πίκνικ, προσπαθούμε φέτος του χρόνου να κάνουμε χορεσπερίδα πάλι. Προσπαθούμε να βρούμε ορχήστρα με κλαρίνο και ούτι, να έχουμε μια ζωντανή μουσική παραδοσιακή.
0: Α, έχω ένα κλαρινίστα. Ναι. Α, καλά.
1: Θα μιλήσουμε μετά.
0: Με πήρε τηλέφωνο ένας και μου λέει, Άγγελε, Όλους τους έχεις δει κάτω από την σκεπή σου. Εμένα λέτε που παίζω κλαρίνο μέχρι στην γωνία, στριμωγμένο. Για να σε γνωρίσω από κοντά του, λέω, έχω ξανακούσει ένα νέο παιδί από το Σαν Πίτσμπουργκ και του λέω θα πάτε με την ορχήστρα που είναι η καλύτερη του Μπάμπη Λαβίδα. Η αλήθεια να λέγεται, ήταν εκεί το παιδί στη συνεδρίαση.
1: Ναι, τον είδαμε.
0: Είναι ο μαέστρος, τέλειος, έχει τον Τάσο στο μπουζούκι και έχει και την Χρυσούλα στο τραγούδι και έχει και άλλες τραγούδια.
1: Η Χαρούλα,
0: είναι πολύ καλή. Αυτή ήταν μπριόζο τραγουδίστρια που ανέκαθε στο Ζόρμπας, ξέρεις. Μεγάλη τραγουδίστρια. Και θα φέρουν και άλλες τραγουδίες από τη Νέα Υόρκη και Ελλάδα. Λοιπόν, εντάξει, θα πάτε καλά. Αλλά έχω και ένα άλλο σιό να σας φέρω, αν θέλετε, που παίζουν τα τραγούδια σας. Με φθηνή τιμή από την Ελλάδα έχουν ξανάρθει εδώ. Στην Κρουαστήρα μας έχουν έρθει παλιά, το 2020 ήταν, με την κορώνα. Αλλά ήταν φανταστική. Παίζουν ποντιακά, νησιώτικα, καλύμνικα, βλάχικα, όλα τα τραγούδια, λαϊκά τα πάντα.
1: Ναι.
0: Είναι φανταστική. Από θα μιλήσουμε, έχουμε καιρό γι' αυτό. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, τι άλλα, και εκδρομές θα πάτε για πού, για Νέα Υόρκη, να πάτε στην Ακρόπολη, στον Παρθένωνα, κάτω στο Τενέζι που είναι.
1: Α, ναι, έχει και εκεί, έχω δει, όμως...
0: Προσπαθώ να πάρω ένα λεωφορείο, ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, τώρα με το πετρέλαιο που έχει πάει εκεί, 7 δολάρια και 7,5 ναι. Και 10 δολάρια στο βορρά, για να πάρω το λεωφορείο, ξέχασέ το.
1: Μου έλεγες ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές με τα...
0: 8.000 δολάρια θέλουν τώρα τη βραδιά.
1: Για να πάτε στο Μαϊάμι.
0: Πολλά λεπτά. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τα λεωφορεία. Δηλαδή, πρώτη φορά το βλέπω αυτό το κακό να συμβαίνει. Τόσα πολλά λεφτά θέλουν. Και κοίταξε, τώρα θα κάνουν και, πώς το λένε, θα κάνουν και απεργία τα φορτικά. Δεν μπορούν να οδηγήσουν πλέον με τόσο ακριβό πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τέλος πάντων.
1: Σκεφτόμαστε να πάμε στον Άγιο Αυγουστίνο.
0: Α, εδώ είναι κοντά, εντάξει. Είναι κοντά. Να κανονίσουμε, άμα είναι, να πάτε με την κυρία Στέλλα Κοκκόλης, η οποία αυτή είναι πολύ καλή και είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών από τη Νέα Υόρκη και έχει κάνει ωραίο άγαλμα εκεί και τα πάντα και κάνει μια φορά το χρόνο τελετή, πάει και ο Δεσπότης εκεί, πάνε όλοι και να πάτε και εσείς με το λεωφορείο.
1: Πότε πηγαίνουν, ξέρετε, πότε εκεί πηγαίνουν?
0: Αυτοί πηγαίνουν πάντα τον Μάιο.
1: Μάιο.
0: Αλλά είναι μπορεί να πάνε και τώρα, ήταν να πάνε και τώρα τον Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Θα δούμε, θα μιλήσω σε κατασφαίρο. Θα σου δώσω το τηλέφωνο τη να επικοινωνήσει μαζί τη, γιατί αυτή είναι η καλύτερη. Η πιο τίμια γυναίκα και ωραία και κάνει και support. Και θα κάνει και support και το σύλλογό σα. Τα πάντα. Αυτά. Τώρα από σχόλαση, πώς πάμε.
1: Από τι?
0: Τα scholarships.
1: Α, τα scholarships. Χθες η επιτροπή χθες έκανε συνεδρίαση. Και νομίζω ότι αποφασίσανε, δεν είχαμε και πολλούς που γράψανε για scholarship, όμως θα διαλέξουν ή ένα ή δύο ή τρία αναλόγως. Κάμποσες χρονιές έχουν διαλέξει μόνο ένα παιδάκι, άλλες φορές μέχρι τέσσερα.
0: Ναι,
1: οπότε, τέσσερα. Οπότε θα δούμε τι κάναμε. Αυτή την επιτροπή είναι τρεις άνθρωποι. Εγώ είμαι έξω από αυτό για να μην, γιατί να μην έχουν πίεση από άλλους από τη λέσχη και εκεί θα δούμε. Την απόφαση θα την ανακοινώσουμε τον άλλο μήνα και τις 14 του Οκτώβρη θα βραβεύσουμε τα παιδιά.
0: Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα ήταν καλό έτσι μία σύρθα να κάνω στο σύλλογο. Όπως κάνουν και οι Κεφαλονίτες και άλλοι συλλόγοι, να διαθέτετε έτσι ένα χρόνο και να κάνετε μια εκδρομή παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, στοιχείο.
1: Ναι, κάθε χρόνο εμείς πολλοί από το σύλλογο πηγαίνουν το καλοκαίρι στοιχείο και πάντα βρισκόμαστε.
0: Α,
1: βρισκόμαστε στα πανηγύρια και πηγαίνουμε και γνωρίζουμε και άλλα χωριά.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή άμα έχει το χωριό μου πανηγύρι θα έρθει ο Μικές, ο Νίκος ο Καλίκας, μπορεί να έρθει ο Φώτης, μπορεί να έρθει και άλλη φορά μπορεί του Νίκου του Καλίκα το χωριό, Άγιος Γιώργος Οικούσης, να έχει πανηγύρι. Φέτος πήγαμε, είχαν τη γιορτή της Σούμας, που είναι ένα ποτό παραδοσιακό στοιχείο από Σίκα. Και πήγαμε εκεί και περάσαμε πολύ ωραία. Είχε πολύ κόσμο, είχαν όργανα, τραπέζι, είχαμε νοικιάσει τραπέζι και περάσαμε πολύ ωραία. Και φέτος στον Άγιο Νικόλα της Αγίας Μαρκέλας, που είναι η χιοπολίτησα, που είναι η Άγια του νησιού, η Αγία Μαρκέλα, έχει και τον Άγιο Ισίδωρο, όμως η Αγία Μαρκέλα είναι τώρα η κυριότερη. Όμως τις 22 του Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Μαρκέλα, και στον Άγιο Νικόλα φέτος κάναμε τον καφέ εκεί και είχαμε αγοράσει ανθοδέσμη και στεφάνια και βάλαμε στην εικόνα εκεί. Και ο Πάτερ με την καλοσύνη του τον έναν τον άλλο.
0: Βέβαια, πρέπει να είναι όλοι.
1: Ναι. Και όπου μπορούμε βοηθούμε. Φέτος χαρίσαμε στον Άγιο Γιώργη κάτι ωραία σημαίακια, αυτά τα τρίγωνα σημαίακια που βλέπετε στις εκκλησίες που τις κρεμάζουν στην Ελλάδα, που γράφουν διάφορα, ας πούμε, από το Ευαγγέλιο, η Σοφία, το Ορθόδοξη Σοφία δηλαδή, διάφορα.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω στο πως λένε, η Ρούλα, άμα με ακούς, να τα στολίσετε, να μην χάσετε την ευκαιρία να τα δουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία τα σημαία και αυτά.
0: Μπράβο.
1: Τι άλλο. Ναι, δηλαδή ο κόσμος εδώ στην περιφέρεια της Τάμπας, στο Torpen Springs, πάντα όλοι κάνουν κάτι, μελετούν κάτι. Προχτές που είχαμε πάει να δούμε το Στέλιο, το Κασατζίδι που κάνανε, και αυτό
0: τι έγινε, αυτό δεν ξέρω κανένα τίποτα.
1: Πολύ ωραίο, πολύ
0: ωραίο. Πήρα τηλέφωνο εδώ πέρα και μου λέει, καλά ρε άγγελε, πόσο ξέφυγε. Ναι. Αλλά είχε παιχτεί ο Στέλιος εδώ και ένα μήνα δίπλα, ναι, στο σινεμά.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Θα σου πω κάτι, ότι λόγω του ότι, για να πω και μια, και το έφερε στη φόρα αυτό και το πες, ναι, ότι εμείς είμαστε μια επιχείρηση η οποία δεν ζει με νερό. Χρειάζονται χρήματα. Είδε τα μηχανήματα εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: πολλά,
1: ναι,
0: λεφτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλά λεφτά για να διατηρηθεί αυτός ο σταθμός. Τρεις σταθμοί στον αέρα και μια
1: τηλεόραση.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Κάθε ταινία που βγαίνει πρέπει να πληρώσουν διαφήμιση. Όπως πληρώσανε διαφήμιση καλά και έδωσα και εγώ δωρεάν εισιτήρια στον κόσμο να δούμε την άλλη ταινία που παρουσιάστηκε δίπλα μας. Είχε παρουσιαστεί η ταινία τρεις φορές μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω που πήγε στο Πάσχο και πέρασε έναν κινηματογράφο. Αλλά όπως μου είπε ο διευθύντης εκεί, είχε μεγάλη αποτυχία και τώρα θα κάνουμε μια άλλη βραδιά πάλι σε άλλο κινηματογράφο για να παρουσιάσουμε αυτή την ταινία. Αλλά σας είπα, παιδιά, εγώ δεν σας διαφημίζω δωρεάν. Θα πληρώσετε, ναι, $1,500 όπως πληρώνουν και οι άλλοι. Εσείς όταν γεμίσετε στο κινηματογράφο θα βγάλετε εκατομμύρια. Τι είναι ένα χιλιάρι εγώ για εσάς. Σου το είπα ξεκάθαρα στην Ελλάδα και εδώ. Με κοιτάνε έτσι. Εγώ είμαι business, λέει. Η Αμερική, λέω, είναι business. Δεν είναι οικοτροφείο να σας δίνουμε δωρεάν τα πάντα. Και τέλεια και πάμε. Δεν έχει σημασία. Είναι να βοηθήσω εγώ την Ελλάδα, ναι, με διάφορους τρόπους. Το κάνουμε κάθε για 40 χρόνια αυτή τη δουλειά. Κάνουμε. Βοηθάμε την Ελλάδα. Κάνουμε export την Ελλάδα. Αλλά τα πάντα δεν είναι τελείως υποδούς.
1: Να σας πω, ως, πώς να σας, ως, δηλαδή σας εκτιμώ, γιατί βλέπω, ναι, η δουλειά σας είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ένα ραδιόφωνο να κάνει κάποιος και βλέπω τώρα

0: το στούντιο εδώ και είσαι μονάχος σου. Είσαι μονάχος σου και έχεις 5 δωμάτια και πρέπει να τρέχεις το ένα στο άλλο, να αλλάζεις, να φτιάχνεις από εδώ, να φτιάχνεις από εκεί, να καλές, είσαι και να απαντάς και το τηλέφωνο. Αυτά είναι...
1: Είδες, είσαι τώρα, ναι. Πρωτού μισή ώρα, πρωτού εδώ πέρα, πόσα τηλέφωνα πέσανε στο...

0: ψιλόγοι οι οποίοι είναι, είναι θαμμένοι στο χώμα, δεν χρειάζονται υποστήριξη. Ούτε πηγαίνετε να τους δείτε καθόλου. Δεν θέλουν τους Έλληνες. Συλλόγοι οι οποίοι μισούν το ραδιοφωνικό σταθμό των Αγγελάτων δεν είναι Έλληνες για μένα. Τελεία και παύλα. Ναι. Παρόλο που τώρα έχουν χήμα, ναι, δεν χρειάζονται στήριξη γιατί κοιτάνε μόνο την τσέπη τους. Συλλόγοι όμως που βοηθάνε και το σταθμό, σας λέω να πηγαίνετε να τους βοηθάτε να γεμίζουν τις αίθουσες και τα κέντρα.
1: Ναι, ήθελα να πω ένα πράγμα. Μπορεί να πολλοί να διαφωνούν. Όμως να σου πω, και αυτό είναι ιστορικό για τον Έλληνα. Mm. Από τον καιρό με το πολυκράτος, δηλαδή η Σπάρτη φαγωμάρα με την Αθήνα, Αθήνα φαγωμάρα με τους Φίδες, δηλαδή με τους Μακεδόνους, δηλαδή πάντα πολέμη, πάντα τσακωμός. Όμως πάντα για ένα καλό σκοπό, πάντα όλοι αυτοί οι λαοί ερχότανε μαζί και διώχανε τον αληθινό εχθρό. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι μπορεί να διαφωνούμε, όμως εκτιμώ τη δουλειά που κάνετε, γιατί είναι πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει και πρέπει να υποστηρίζουμε τους δικούς μας.
0: Σε υπερευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να φύγω σε λίγο. Σε υπερευχαριστώ, να έχεις καλό βραδάκι.
1: Επίσης,
0: θα τα πούμε και πάλι σύντομα.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να
0: σου καλό βράδυ, για χαρά.
1: Στο καλό.
0: Για χαρά, για χαρά. Πήγαινε και έρχομαι εγώ από εκεί πίσω. Τώρα τελειώσω, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο τελειώνουμε την εκπομπή μας, έτσι για να ξέρετε. Θα είμαι μέχρι τις 6 ώρα, διότι έχω πάρα πολλές δουλειές να τελειώσω. Τελειώνει ο Σεπτέμβριος και λόγω του ότι με παίρνουν πάρα πολλά τηλέφωνα για την κουραζιέρα. Πήρατε 2 μέρες, τι να σας πω. Περιμένω και τηλέφωνα από την Ιταλία. Γεια σου αγαπητέ φίλε Πασχάλη στην Ιταλία, πήρα το μήνυμά σου εχθές. Πάρε μετά αργά το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα στην Ιταλία σας εκεί πέρα αργά, και έχω την καμπίνα σου, καλή τιμή. Επαναλαμβάνω, οι καμπίνες που είχα για 24 ώρες με $482 τελειώσανε, φύγαν όλες οι καμπίνες αυτές. Έχω άλλες καμπίνες όμως σε άλλο όροφο πάνω ψηλά και οι οποίες είναι $850 με τα τάξεις μαζί. Όποιος προλάβει, είναι 10 καμπίνες αυτές. Λοιπόν, σας υπερευχαριστώ και αν δείτε και το φιλάδι το οποίο έβγαλα εχθές, το έβαλα στο Facebook, λέει από κάτω, όλοι 10 καμπίνες. Το είπαμε, πρώτο το διαφημίσω, είμαι 10 καμπίνες. Και τα λοιπά είχαμε για την τιμή. Ευχαριστώ τους πάντες που έρχεστε στην κουραζιέρα μου και πάντα προτιμείτε την δική μου την κουραζιέρα. Να έρχεστε, διότι είμαστε οι φθηνότεροι, οι καλύτεροι, και κλείνουμε και 35 χρόνια του χρόνου που κάνουμε τις κουραζιέρες. Είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε τις κουραζιέρες μας και πάνε πάρα πολύ καλά και έρχονται πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο από τη Φλόριδα αλλά από όλη την Αμερική, τον Καναδά και επίσης και από την Ευρώπη. Τώρα τελευταία μου έρχονται πάρα πολύ στη μεγάλη μας σούπερ κουραζιά. Καλό βράδυ σε όλους. Θα συνεχίσουμε την επόμενη μας τώρα με το τηλεμουσική και 7 η ώρα θα έχουμε την κινηματογραφική μας ταινία. Να περάτε καλά αγαπητοί φίλοι. Γεια σας. Την αγάπη μου από την τηλεόραση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Σε διάφορα τραγούδια. Αυτά που αγαπάτε.
1: Με παρασέρνει σε ταξίδι μοναξιά.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees. Εσύ μου μιλάς και πολλά άλλα χορευτικά τραγούδια.
1: Εσύ μοναχα εσύ.
0: Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.
1: Εσύ μοναχα εσύ.
0: Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Σε παγκόσμια κάλυψη μέσω του ίντερνετ. Όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε σούπερ στερεοφωνικά.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τα...
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Εθιμιάδη. Στα Grand Opening, Γεύση. 861 Blossom Road, εις το Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
3: Το διάστημα, γιατί έχω μια ένσταση.
4: Ναι.
3: Πήγε πάρα πολύ καλά.
4: Α, πήγε τελικά.
3: Πήγε πάρα πολύ καλά.
5: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs.

Super Mix της Φωνής των Αγινών. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Αγινών.

είναι τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών από τον ραδιοφωνικό σταθμό WBSO και σε διεθνή κάλυψη www.wbso.com.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμερική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγκράτορος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Pontus Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Έλληνο Αμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Έλληνο-Αμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια. Λαϊκά, χορευτικά, για όλα τα γούστα. Τα Super Mix της Φωνής των Αγγελικών.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η φωνή των

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Μακλέει ακόμα η καρδιά.

Ήταν το τραγούδι «Μάνα». Τραγούδησε ο Διονύσης Λαζάκης. Αυτή είναι η στιγμή. 24 ώρες το 24ωρο. Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Μάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρίτς. Αχέπα Θάπονα. Σας περιμένουμε.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια, με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. 935-4246. an authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos

0: and Medicare assignment is also accepted. The chiropractic center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Tarpon Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
2: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ακούστε τώρα το τραγουδάκι «Αν λέω ψέμα». Κοντολιέρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολιέρ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολιέρ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολιέρ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.
1: Αυτή την περίφημη επιστολή και στη συνέχεια περνά στον τύπο και στην κοινή γνώμη.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Και ένα ποτπουρί από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή. Τα άλλα